Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: τρόπος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
2: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
0: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
0: σοβάδες,
2: βαψίματα,
0: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
2: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Vegas.
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω. Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε.
14: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για το Μανόλο μας, για το, αυτό το χαμογελαστό παιδί που μας κάνει υπερήφανος πραγματικά. Χαίρεσε ρε παιδάκι μου να τον βλέπεις. Χαίρεσε γενικότερα να τον παρατηρείς, τις κινήσεις του, το ένα πριν το άλμα, μετά το άλμα. Δηλαδή και φτάνεις σε ένα σημείο να λες, ρε αδερφέ, επειδή είσαι φοβερός τύπος, δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αλλά βεβαίως, ωραίο είναι που φέρνει και αποτελέσματα. Δεύτερος κορυφαίος όλων των εποχών στο άλμα επί κοντό, ο Καραλής, πέταξε πάνω από τα 6.20. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντό, λοιπόν, γράφοντας και αλλάζοντας σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Και αυτή τη σελίδα τη γράφει ο Μανόλο μόνος του για πάρτι του και για όλους τους Έλληνες, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βάζει από κάτω την υπογραφή του. Πραγματοποίησε λοιπόν μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6.20 στο επικοντό, κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Εντάξει, να σας πω κάτι, μας προετοίμαζε, διότι στην Λουζάνη πέρασε τα 6.16. Οπότε λέγαμε, έρχεται, δεν μπορεί ρε παιδάκι μου, έρχεται. Στη Ζυρίχη λοιπόν έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα. Βελτίωσε λοιπόν το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν στα 6.17 και είχε σημειωθεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Γενικότερα όλο αυτό έχει πάει σε ρί, να ξέρετε. Η επίδοση του, αλλά είναι αυτό, έχει εκείνο τον τύπο απέναντί του. Δηλαδή τον προηγούμενο αγώνα τον έχασε και ο ντουμπλάτης ήταν πόσο, στα 6.21, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει απέναντί του αυτό τον Σουηδό. Πού θα πάει ρε παιδάκι μου, θα τον πιάσει και αυτόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μανόλο, συνέχισε με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο, συνέχισε να έχεις αυτό το εκπληκτικό χαμόγελο και αυτό το χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Μανόλο, ευχαριστούμε και τον Τεντόγλου. Αυτά τα παιδιά, όλα τα παιδιά του Στίβου. Τώρα μην αρχίσω να λέω όλα τα ονόματα. Μας συγκινείτε κάθε φορά, μας κάνετε να ξεφεύγουμε από την όποια δυσκολία της καθημερινότητας και να λέμε ότι ναι, εμείς οι Ελληνάρες θα καταφέρουμε ρε παιδί μου. Όταν θέλουμε θα καταφέρουμε. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι τύποι, όπως είναι ο Καραλής, όπως είναι ο Τεντόγλου, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ναι, τα καταφέρνουμε. Δικό σας αυτό.

Στο μεταξύ, αυτό το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, έτσι, απολύτως, τίποτα. Απλά επειδή ήταν ένας από τους εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1987, είχε την έμπνευση αυτό το τραγούδι, γιατί είναι φοβερό το ίντρο, το ταριράρι που έλεγε και ο Καμπούρης. Στο Τσατσέγκο δεν το έλεγε. Όχι στο Τσατσέγκο, ναι, στο Τσατσέγκο. Έρχεται ταριράρι, τυραρίρα, κάτι τέτοιο του έλεγε, ότι έρχεται το όπως και ήρθε. Και μάλιστα ήρθε από τα χέρια αυτού του φοβερού τύπου του Αργύρη Καμπούρη. Έκτοτε σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες, το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό, το The Final Countdown των Europe. Και νομίζω ότι κάθε φορά αξίζει να το αφιερώνουμε σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντι μου σε ρυθμίση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης, τον ίδιο ραδιοθάλαμο, και ακούτε την αγριοφωνάρα του. Υπομονή μέχρι τις 9 η ώρα. Η κυρία Φράνσις Παράσχη βρίσκεται στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε με την Κόντρα Νιούς, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε πρωί. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί, Βρετανία και Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Μάλιστα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα ούτε εκεί, δυστυχώς. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Και Δεσπόζει ασφαλώς, μεγάλη φωτογραφία, νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αυτά τα οποία σας λέγαμε αργότερα, πολλές φωτογραφίες ενστάντανε από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της καταγγέλει ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά, μέσα σε εισαγωγικά Μητσοτάκη. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτς σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Υπάρχει και φωτογραφία του κυρίου Παπασταύρου στο πρωτοσέλιδο αυτό, στη φωτογραφία. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκαν με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και έχει και φωτογραφία του Μητροπολίτη και του κυρίου Παπαθανάση. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη. Ναυάγησε η απόβαση. Προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό. Απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρει στα θέματα της, είναι ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Στον Ελεύθερο Τύπο βλέπουμε σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Βλέπετε την διαφορά πώς αντιμετωπίζει μία εφημερίδα, οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες με τις αντιπολιτευόμενες, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές στη Θεσσαλονίκη, παρουσία με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, νέα αποκομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Ιός Διωτικού Νείλου στο κόκκινο, ιατρική ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Αλλά και συμμαχικής, αναφέρει στον υπότιτλο. Δεν θα μας πουν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβη των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Και εσωτερικό unfair, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά. Εχθρικό έδαφος η Μακεδονία, αναρωτιέται η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών «Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα». Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγκαίνια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς, έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα των συντακτών. Σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας, Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει, αναφέρει η εφημερίδα. ΑΗ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου σήμερα. Έχουμε απορίες για τους καταλόγους, για τους διορισμούς, για τους αναπληρωτές. Γενικότερα να δούμε τι γίνεται και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα τον έχουμε εδώ για να τον ρωτήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχουν γεμίσει με πολλές απορίες. Περιμένω και από εσάς τα ερωτήματά σας για τον κύριο Παπαϊωάννου. Europa Conference, προκρίσεις εκτός έδρας. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Είναι μερικά επίσης από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Στην εφημερίδα Καθημερινή το κεντρικό της θέμα είναι ώρα υπογραφών για την ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Αυτή την εβδομάδα υπογράφονται λοιπόν, υπεγράφεται η συμφωνία, η σύμβαση για το Iron Dome. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 32 μήνες, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα αν θυμάμαι καλά, θα είναι έτοιμος ο θόλος αυτός που θα προστατεύει και τη χώρα μας και την Κύπρο, γενικότερα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στους Τούρκους. Και απαντώντας έτσι και στο μήνυμα της Εύας, δεν χρειάζονται μόνο τα χρήματα. Δεν χρειάζεται μόνο κόπο. Θέλει και τρόπο. Απλά οι Τούρκοι, ο Ερντογάν, έχει στο ταμείο του πολύ χρήμα για να μπορεί γενικότερα να δίνει δεξιά και αριστερά και να προσπαθεί να αγοράσει οτιδήποτε κινείται, οτιδήποτε πετάει. Αλλά να, βλέπετε, υπάρχουν δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Λοιπόν, σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον. Επιτέλους, θα πω εγώ, μετά τη φωτιά, όταν αφήνεις τέτοιες κατασκευές στο έλεος του Θεού, Ολυμπιακό ακίνητο, το 2004. Είδατε μετά την φωτιά και όλας που ξέσπασε, έπρεπε κάτι να γίνει. Εκκρεμείς απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων, ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας ή εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές, και αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου. Θα μου πείτε, ο άνθρωπος δεν έχει το ταμείο, ασφαλώς μπορεί να μην έχει το ταμείο, αλλά όταν στέλνεις εκπαιδευτικούς πολύ μακριά από τον τόπο κατοικία τους, πρέπει να έχεις μεριμνήσει κιόλας. Διαφορετικά αλλάζεις το σύστημα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στο μανιφέστο. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Αναφέρει μέσα σε εισαγωγικά, είναι μία από τις ατάκες που ακούσαμε από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
Γελούσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγγένεια παροδία. Έχει σε μικρό, σε παράθυρο στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο. Στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Πάνδημο όχι στο νέο χαροταξικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Για νοικοκυριά, παύλα μικρομεσαίους, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή και πράσινα ταξί. Θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Παπαθανάση και είχε πει ότι περιμένουμε. Μάλιστα, είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης από όλα αυτά τα χρήματα τα οποία, αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 5, 10, 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Προς το παρόν, τα 5,3 τα πρώτα φαίνεται ότι τα έχει εξασφαλίσει η χώρα μας. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Τι λες ρε παιδί μου. Μάλιστα. Και υπάρχει και ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Λέκα αυτά. Νομίζω ότι μας αφορά. Μας αφορούν όλους. Μας αφορά όλους όλο αυτό το οποίο έχει γίνει στο Νεπάλ. Ειδικά εάν όλο αυτό προέρχεται από την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Είναι μια κλιματική, είναι μια καταστροφή που προέρχεται από αυτά. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα μας τα πει μάλλον ο κύριος Λέκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο ριζοσπάστη, αυξήσεις φωτιά για το λαό ρεκόρ, κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Επανάσταση στην ιατρική. Η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα αναφέρει η εφημερίδα ότι έχει και φωτογραφία του ασθενούς που υποβλήθηκε με επιτυχία σε αυτή τη λεπτή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Μάλιστα, να, το AI βοηθά σε τέτοιου είδους. Μην το καταντήσουμε και αυτό σαν τα μούτρα μας. Ας περιπτώσει. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της, την Ευελπίδων, αναφέρει η Εσπρέσο στο πρωτοσέλιδό της. Λίγο σκάφος, λίγο κρασί και το αγόρι της. Οι εν πλώ διακοπές της ξενιτεμένης Αμαλίας Κωστοπούλου μετά του συζύγου της. Εντάξει, διακοπές πήγε η κοπέλα ρε παιδιά. Στη Μύκονο η Μπάρμπι του πινκ πονγκ. Ποια είναι αυτή ρε Σαπρανίδη? Την έχει φωτογραφία, ωραία φωτογραφία είναι, αλλά δεν την αναγνωρίζει. Δεν την ξέρω, συμπαθάτε με. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια παρακαλώ. Επίσης να ξέρετε, επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και την Κυριακή θα είναι στα περίπτερα Real News, για να μην μου γκρινιάζετε από Δευτέρα, γιατί Δευτέρα πρωί πρωί θα έχω τη Real News εγώ μπροστά μου και θα διαβάζω τα θέματα της και θα εξειδικεύουμε πάνω στα θέματα της Real News, διότι όλα τα θέματα και η επικαιρότητα από τη Real News βγαίνει. Να μην μου γκρινιάζετε, διότι τα πάντα είναι εκεί. Αλλά να ξέρετε ότι εκτός από τις συνεντευξάρες και τις θεματάρες της Real News μπορείτε να βρείτε και πολλές δωράρες. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με την εφημερίδα. Το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times.
από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, παρακαλώ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Στην πορεία θα σας ενημερώσω αναλυτικά για τα μαστορέματα. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να μην ξεχαστείτε, θα έχουμε θεματάκια, ναι.

0: Προχωράμε με τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Δανιήλ, καλημέρα Παρασκευή. Σαρέ αεράτη λέει, πεντάρι γεμάτο τώρα. Μάλιστα. Προσοχή, ναι. Θα σας πω και για το χάρτη επικινδυνότητας. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Μισό λεπτάκι να καταφέρω εγώ εδώ να την ανοίξω. Μια φοβερή φωτογραφία ο Δανιήλ, που κατάφερε και έπιασε το φεγγάρι σε μια φοβερή, μα φοβερή. Ρίση Δανιήλ, σε ποια περιοχή είναι αυτό ρε αδερφέ? Εσύ πρέπει να μου το έχεις γράψει, αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα τέτοιο. Α, μάλιστα. Από Γάβδο είναι αυτό. Για επιβεβαίωσέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Πάρα μα πάρα πολύ δυνατή φωτογραφία. Εδώ βλέπω η Βιβί, με έχει προσκαλέσει και στη Νέα Φιλαδέλφια. Οκ. Okay. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, τι πανικός είναι αυτός? Γεια σου ρε Χαρά, καλημέρα Χαρά μου. Καλημέρα σας λέει κύριε Παπαδάκη. Πάντα αληθινά, δυνατά και αυθεντικά. Να είστε καλά, καλό σου κου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γρηγόρης μου έχει στείλει μια φωτογραφία με το παλιό του αυτοκίνητο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λεφτά, μ' αρέσει πάντως, δεν έχω λεφτά, αλλιώς θα το αγόραζα. Ο Θάνος, ναι, στον Ασπρόπυργο, πολλά θεματάκια εκεί στον Ασπρόπυργο. Γεια σου ρε Ηλία. Είναι από τα ζητήματα για τα οποία θέλουμε να ασχοληθούμε εκεί στον Ασπρόπυργο και ασφαλώς να βοηθήσουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση να λύσει τα πολύ δύσκολα ζητήματα τα οποία διαχρονικά υπάρχουν στην περιοχή. Γιατί αν δεν τα λύσει ο Δήμαρχος, έχω την εντύπωση ότι δεν θα ασχοληθεί και άνθρωπος, όπως δεν έχει ασχοληθεί εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Ο Real Blogger μου λέει, θα πάνε και στη Θράκη να επικοινωνήσουν τα έργα τους? Λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί έχω εδώ το πρόγραμμα. Στο Κιλκής βλέπω την Τρίτη, πρώτη του μηνού, Θάνος Πλεύρης. Όχι, ο Μαργαρίτης Χινάς πηγαίνει στο Κιλκής. Ο Κιλκής είναι, ναι, είναι, πώς το λένε, είναι στο νομό, μισό λεπτό να δω για Θράκη. Διαβάζω εδώ τα διάφορα. Ο Θάνος Πλεύρης στην Μπέλα. Στις Σέρες ο κύριος Βρούτσης. Η Άννα Ευθυμίου στη Χαλκιδική. Έχει εδώ πέρα πολύ πράγμα ρε παιδιά, πάρα πολύ πράγμα. Σκαβάλα βλέπω. Έχουμε, πού αλλού έχουμε? Εύρο, στον Εύρο η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Βολουδάκη, θα μεταβεί τη Δευτέρα 31-8. Έχω όλο το πρόγραμμα εδώ, τι νομίζατε? Στη Ροδόπη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Ανδριανός. Έχει μπόλικο πράγμα. Παντού θα πάνε όπως αντιλαμβάνεσαι. Και είναι ένα θέμα αυτό, το έχουμε αναδείξει. Ότι υπάρχει μια τάση από τους... υπάρχει μια τάση να αγοράζουν ασταμάτητα ελληνικές, αγοράζουν ακίνητα εκεί στον Εύρο. Μας τα έχει πει και ο κύριος Καλακίκος, ο δήμαρχος Σουφλίου. Έτσι, τους δίνει. Έτσι γίνεται, προσπαθούν να κάνουν πολιτική. Ας μην συνεχίσω λέει ο Real Blogger, γιατί θα χαλάσω τη γλώσσα μου. Όχι ρε Real Blogger, πρέπει να τη χαλάμε μερικές φορές τη γλώσσα μας και θα τη χαλάσω εγώ σε λίγο τη γλώσσα μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλημέρα Αντώνη μου, να είσαι καλά. Γι' αυτό σας λέω Αντώνη, καλό είναι να κοιτάξετε λίγο, να το ψάχνετε το κάθε τι, που απευθύνεστε. Κατάλαβες? Διότι εσύ μπορεί να πηγαίνεις από το κόμμα, το έχεις συνηθισμένο στο μυαλό σου ρε παιδί μου. Πας από το κόμμα, παίρνεις το μεροκάματο και σου λένε αύριο θα τα βάλεις με τον τάδε. Το καταλαβαίνω, είναι και αυτό μια δουλίτσα. Ντροπή, αλλά είναι μια δουλίτσα. Όταν λοιπόν το κάνεις εσύ, μετά κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Αυτό γίνεται πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό σας λέω, επειδή για να μπορέσετε να το ακουμπήσετε αυτό, πρέπει να απευθυνθείτε σε ομοειδεάτες ή σε ανθρώπους που έχουν πράξει, που έχουν κάνει την ίδια διαδρομή με εσάς, στους άλλους. Ξέρετε, δεν έχει κανένα απολύτως. Δεν αγγίζει, δεν μας αγγίζει αυτό, το καταλαβαίνεις, αν μπορείς να το καταλάβεις. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αδερφούλη μου. Ο Ιωάννης από το Βόλο, ο Ιωάννης από το Βόλο έχει κάνει και διάγνωση, αδερφέ Νίκο Σαπρανίδη. Ο Βίχα σου λέει δεν ακούγεται καλά. Πήγαινε σε παρακαλώ πολύ να σε δει ένας πνευμονολόγος. Μάλιστα. Και όχι σε κάποιο παθολόγο και μη με παρεξηγήσεις. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, διαφημισούλες. Έχουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
19: και 6977-8093. 89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
0: Και οι μηχανισμοί σε δεύτερη φάση. Εμείς οι καταναλωτές σε τρίτη φάση. Είναι με τις αλλαγές των συσκευασιών, τις τυχόν αλλαγές στην ποσότητα. Γιατί αυτό το φαινόμενο το είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα, αυτό το οποίο είχαμε δει και έχει απόλυτη μα απόλυτη συνάφεια και σχέση με την ακρίβεια. Κάποιες εταιρείες έκαναν το εξής. Μείωναν την ποσότητα του περιεχομένου της συσκευασίας. Σιγά σιγά μείωσαν και τη συσκευασία. Εκεί τότε πήραμε πρέφα ότι κάτι γίνεται. Όσοι βέβαια αγοράζαμε το προϊόν, το ανοίγαμε και βλέπαμε μέσα τι γινότανε, μας εκνεύριζε υπερβολικά. Το ότι βλέπαμε λιγότερη ποσότητα μέσα στη συσκευασία από αυτή την οποία είχαμε συνηθίσει. Όταν μετά, ξέρετε, πάνω στην ταπειροκρανίωση, ψάχαμε να βρούμε τα γραμμάρια, βλέπουμε ότι είχε μειωθεί ο αριθμός των γραμμαρίων και είχε μικρύνει κιόλας ο αριθμός αυτός. Το στοιχείο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια, οπότε στο enikos.gr να μπείτε λοιπόν να το διαβάσετε για να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο έρχεται και τι αλλαγές πρόκειται να δούμε και να τις δούμε έτσι στο σύνολό τους και μέσα στο 2027. Γιάννη μου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αναφέρει μια πάρα πολύ μικρή φρασούλα. Λέει ο Όμηρος δεν δίνει καμία απολύτως περιγραφή της Ελένης πουθενά. Ρατσισμός και ημιμάθεια της πλάκας. Λοιπόν, δεν τον γκούγκλαρες καλά, αγαπητέ μου Γιάννη. Εγώ θα σου έλεγα να τον γκούγκλαρεις καλύτερα. Υπάρχει μια φρασούλα. Ενδεχομένως τη φράση αυτή να τη βλέπεις αλλά μην μπορείς να την καταλάβεις. Δεν είναι λοιπόν θέμα ρατσισμού και ξαναλέω. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι, το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, γιατί να μην τον παίξει ως ρόλο ο Μπραντ Πιτ. Τι λες, είναι θέμα ρατσισμού ή είναι θέμα το ότι κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν και σε εσάς, σας αρέσει αυτό, να αλλάζουν τα δεδομένα όπως τα γνωρίζαμε. Ξέρεις, όταν δεν μπορείς να παρακολουθήσεις βαριά πράγματα, τα οποία θέλει και σκέψη περισσότερη, μεγαλύτερη, προτιμάς να αλλάξουν τα πράγματα από το να κάτσεις να μάθεις, να διαβάσεις. Ξέρω, το δεύτερο είναι δύσκολο. Γεια σου ρε Στέλιο μου, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Τις τελευταίες μέρες σας ακούω πιο επιθετικό και αυτό εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Ελπίζω να ασχοληθείτε σύντομα και με το. Ήδη έχουμε ασχοληθεί με αυτό το οποίο γίνεται στις αστικές συγκοινωνίες. Ήδη έχουμε ζητήσει. Τα είχαμε και συνεντευξιαζόμουν ως αγαπητέ Στέλιο. Αλλά λόγω του φόρτου εργασίας μας έφαγε η Θεσσαλονίκη κοινώς. Αλλά μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Όλη τη σεζόν εδώ θα είμαστε. Θα το βγάλουμε το θέμα. Και το θέμα θα το βγάλουμε και τηλεοπτικά, να ξέρεις, Στέλιο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα δεν... Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Προφανώς το κάνετε επίτηδες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια χαζομάρα. Το κάνετε απλά επίτηδες. Αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, τόσο μεγάλο ζήτημα αντίληψης, έχουμε ζητηματάκι. Δεν χρειάζεται, Εύα μου, δεν χρειάζεται να διαβάζουμε τα μηνύματα. Παπαδάκι λέει είναι μαύρος ο Μανόλος. Ο Μανόλο, τώρα γουστάρεις τους μαύρους. Γιατί σας έδωσα εγώ την εντύπωση για το αντίθετο. Επειδή είπα ότι στην Οδύσσια, όχι στην Οδύσσια, είναι παραχάραξη αυτού του οποίου έχουμε διαβάσει. Δεν ξέρω, σχολείο έχετε πάει ρε παιδιά? Ειλικρινά τώρα, έχετε πάει σχολείο? Σχολείο, δεν σας λέω πανεπιστήμιο. Δεν το παίζω ούτε διανοούμενος μακριά από μένα, ούτε καν, καμία σχέση. Σχολείο όμως, 5 κολυβογράμματα τα έχουμε μάθει που να πάρει ο Διάτανος. Δεν τα έχετε μάθει αυτά? Δεν διαβάσατε ποτέ Όμηρο? Εκείνο το βιβλιαράκι, το έχω ακόμα ρε Σαπρανίδη. Το έχω ακόμα. Και την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Δεν το διαβάσατε ποτέ? Για ποιο λόγο λοιπόν ένα τέτοιο αρχαίο κείμενο, ένα τέτοιο αρχαίο πώς να το πω, μια τέτοια αρχαία ιστορία όπως έχει καταγραφεί από τον Όμηρο, στη σύγχρονη εποχή κάποιος να την αλλάξει αυτή την ιστορία? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αν μου δώσετε μια απάντηση να τη συζητήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ πολύ εκ του πονηρού. Δεν μπορεί να υπάρχει τόση χαζομάρα εκεί έξω. Πιστεύω πάρα πολύ στο ανθρώπινο είδος, να ξέρετε. Και θεωρώ ότι υπάρχει μπόλικη εξυπνάδα. Απλά χρησιμοποιήστε τη σωστά. Αλλά δεν θα βάζετε τέτοιου είδους πράγματα, τέτοιου είδους λόγια στο στόμα μου, αγαπητή κυρία Εύα, με όλο το σεβασμό. Για να το λύσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καλή σου μέρα, Στέφανε. Να είσαι καλά. Να μην ξεχνάς, μου λέει ο Στέφανος, Πόλο, Κολύμβηση, Κουπιλάτ, Κίο, Πετρούνιας, ασφαλώς δεν τους ξεχνάμε. Όλο τον ελληνικό αθλητισμό, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που μας κάνουν υπερήφανους. Ο Δανιήλ, η κυρία Βουγιουκλιώτη το λέει, πρέπει να σου πω. Όχι η κυρία Παράσχη, κάνει την αντίστροφη μέτρηση. Πόσες μέρες απομένουν ως τα Χριστούγεννα και δεν ρισκάρω. Γιατί εγώ στην αντίστροφη μέτρηση και στο εορτολόγιο ξέρεις ότι δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, Δανιήλ μου. Είμαστε ακόμα με μαγιό, λέει ο Δανιήλ. Νομίζω ότι θα είμαστε με μαγιό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όσοι έχετε την ευκαιρία να πηγαίνετε για μπανάκι. Καλή Παρασκευή και καλό σου κου, στέλνει ο αγαπητός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Βαγγέλης... θυμάσαι, λέει, παλιά που στις δισκοτέκ είχαν face control. Ακόμα δεν έχουν. Δεν ξέρω, ρε Νικόλα, εσύ σαν νέο παιδί που βγαίνεις κιόλας. Εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Δεν θα σας πω ψέματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι εκεί στα μπουζούκια που λέμε δεν υπάρχει face control. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τώρα το υπόλοιπο, ρε Βαγγέλη, παρόλο που δεν θα διαφωνήσω, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Όσον αφορά στο ότι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν ήμουν πόρτα, βέβαια λόγω διαστάσεων πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω, ούτε καν το παραθυράκι. Λοιπόν, μας περιμένει το καθήκον, καταπληκτικά. Πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω λόγω... Αλλά δεν θα τον άφηνα να μπει στο κλαμπ. Στη δισκοτέκ ή οτιδήποτε. Μα την Παναγία, Ευαγγέλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κύριε Σαπρανίδη.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
5: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε 50 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί, και έχει φουντώσει η κουβεντούλα, έχουν φουντώσει γενικότερα. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό το να ανάβουν τα αίματα έτσι ειδικά το πρωί. Νομίζω το έχουμε όλοι ανάγκη. Λοιπόν, σας είπα ότι νωρίτερα για τη Real News και σας είπα ότι θα σας ενημερώσω για τα μαστορέματα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Πίσω με όρεξη αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο τίτλος. Υποδεχτείτε λοιπόν τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου, μεθαύριο, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Μαζί με τη Real News βεβαίως, και σας δίνουν αναπάντηχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού. Μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση. Θέρμανση. Οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια. Αυτό θέλω να το δω, ρε Σαπρανίδη. Πώς γίνεται ένα ράφι 3D? Α, ωραία πραγματάκια. Βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office. Τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips και tricks, υλικά και εργαλεία. Τεχνικές και φυσικά. Πολλές μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε, έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, παρακαλώ.

Θα πάμε μέχρι και ακριβώς, μέχρι μάλλον 8 παρακάτι, που θα παραδώσουμε στον κύριο Σαπρανίδη για να βάλει τις διαφημισούλες, να έχουμε την αλλαγή ώρας και βεβαίως και το δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη.

0: Γιατί είναι πολλά τα μηνύματάκια σας και να τα μαζέψουμε λίγο. Ο Γιώργος, ποιος πουλάει. Άκουσα, υπάρχει μια τάση δυστυχώς. Αυτή η τάση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, Γιώργο. Λέει, κύριε Παπαδάκη, είπατε ότι κάποιος κάνει πολιτική πουλώντας σπίτια στη Θράκη. Διάβασα μήνυμα συνακροατή σου, Γιώργο μου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει η τάση σε πολλά σημεία, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες, προκειμένου να πιάσουν καλύτερη τιμή, να απευθύνονται σε ανθρώπους, σε αγοραστές του εξωτερικού. Σε αγοραστές άλλων εθνικοτήτων. Παραδείγματος χάρη στα μέρη τα δικά μου εκεί στην Μονεβασιά, που δεν μιλάω για τους Μολάους, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει και τόσο πολύ έντονο ενδιαφέρον. Αλλά για το κάστρο, για την καστροπολιτεία της Μονεβασιάς, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λοιπόν, υπήρξε το φαινόμενο. Τα σπίτια στην καστροπολιτεία, και μετά νομίζω υπήρξε κάποια ρύθμιση και αυστηροποιήθηκε ο νόμος. Πολλοί Γερμανοί κατέβαιναν στην περιοχή, την ερωτευόντουσαν την περιοχή, γιατί είναι όντως πολύ ερωτεύσιμοι παναθεμάτη, και ήθελαν να αγοράσουν σπίτι, ήθελαν να αγοράσουν έκταση μέσα στην καστροπολιτεία. Και πλήρωναν όσο όσο. Και επειδή η αγοραστική δύναμη ήταν τελείως με τελείως διαφορετική σε σχέση με των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, με ιδιαίτερη ευκολία πουλούσαν την περιουσία τους. Που να ήξεραν κι αυτοί. Τώρα υπάρχει μια τάση να γίνονται αγορές από επενδυτές που προέρχονται από την τουρκική πλευρά, πάνω στον Εύρο, πάνω εκεί στη Θράκη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτό μας το είχε πει, το είχαμε ακούσει στον αέρα επισήμως για πρώτη φορά από τον Δήμαρχο Σουπλίου, τον κύριο Καλακίκο, και ότι μάλιστα σε συνδυασμό ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από την περιοχή, πηγαίνουν στο εξωτερικό, Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουν στην Αθήνα. Είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για, όχι μόνο για ερημοποίηση της περιοχής, άφηνε να εννοηθεί ότι αν υπάρξει, συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, υπάρχει αυτή η τάση για τα επόμενα χρόνια, ότι θα έχουμε και αλλαγή στο στάτους, αλλαγή μάλλον στο ποιοι μένουν εκεί, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ρε παιδάκι μου, για να το πω ευγενικά, γιατί αν το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι, θα πλακώσουν εδώ πέρα τα μηνύματα. Είχε λοιπόν γίνει αυτή η αναφορά από τον κύριο Καλακίκο. Το είχαμε ψάξει και σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας. Είχαμε βγάλει τα ρεπορτάζ. Δυστυχώς ήταν αποκαρδιωτικά τα αποτελέσματα του ρεπορτάζ. Από ένα σημείο και έπειτα αυτό είχε αρχίσει και είχε μία ύφεση.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα, ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM, στους 102.
7: Στο χαλαρό, στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία, Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ρωμαίος,
12: Γιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Βίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε λάσπη και συντρίμμια σε πόλεις του Νεπάλ που καταστράφηκαν από τη φωνική κατολίθιση, καθώς οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων εξανεμίστηκαν και οι αξιωματούχοι εργάζονται για να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω καταστροφικών πλημμυρών. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 469, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Τεχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ιστορική πρόκριση για τον Όφη στη Link Face του Europa League μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της Τσέσεκα, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στη Link Face του Conference Link. Κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση την Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συμπαθάτε με, παιδιά, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον. Εντάξει, οκ, okay, γιατί θα αρχίσετε τώρα να λέτε και να γράφετε τα διάφορα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά είδατε, η χρειά τη φωνή είναι από τα Younger Years αυτά. Γιατί εγώ τον έχω συνηθίσει με πιο έτσι βαριά φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σφυρίζω ο Βαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτάκια θα έχουμε τον κύριο Ευθύμη Λέκα για να δούμε λίγο την κατάσταση στο Νεπάλ. Ξέρετε, εκτός από αυτή την τραγωδία, από το τραγικό του πράγματος ασφαλώς, που... Εντάξει, προσπαθούν όλοι εκεί. Βγάζουν κόσμο, ρε παιδάκι μου, μέσα από τις λάσπες, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 100 εργάτες, μάλιστα διαβάζω, είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγα μετά τη φωνική αυτή κατολίσθηση. Έχουν καταφέρει τα σωστικά συνεργεία να απεγκλωβίσουν ήδη 350 άτομα. Τουλάχιστον 472 είναι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα τα οποία μας έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και η είδηση, η πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σύραγγα που σας είπα, στο εργοστάσιο της ανέγερσης φράγματος, είναι το φράγματος, λέει, Τρισούλη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει προς τα εκεί. Το εξήγησε και το είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος με συγχωρείτε, ονομάζεται κιόλας, είναι ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει δημιουργήσει στην επιστημονική κοινότητα έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης και όλα τα σχετικά, και επειδή αρχικά τουλάχιστον υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, δεν ξέρω, το Γεωπολιτικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διαπιστώσει και είχε καταγράψει σεισμό λίγο πριν την κατολίσθηση. Στην πορεία αυτό άρχισε ειδησιογραφικά να φθήνει. Θα μας τα πει λοιπόν ο κύριος Λέκας και θα μας εξηγήσει κάποια πραγματάκια, και ασφαλώς αν έχετε και εσείς απορίες να τις μοιραστείτε μαζί μας. Αργότερα, 15 περίπου λεπτάκια πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, να δούμε τι γίνεται πρώτον με τους διορισμούς. Δεύτερον, να δούμε τι γίνεται με τις λίστες, με τους καταλόγους. Τελικά ποιοι μπήκανε μέσα, ποιοι δεν μπήκαν μέσα, εάν έχουν μπει αυτοί και έχουν προηγηθεί και έχουν προσμετρηθεί τα μόρια αυτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί και εδώ πέρα υπάρχει μια διχογνωμία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας που ασχολείται με την εκπαίδευση πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά. Καθυστέρησε να ασχοληθεί. Πρώτον, όταν έναν εκπαιδευτικό τον στέλνεις από τον τόπο κατοικίας του να διοριστεί ή να κάνει τη δουλειά του, να πάει σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ελλάδας, πρέπει να έχεις μεριμνήσει για κάποια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη τη στέγη του. Πρέπει να έχεις μεριμνήσει για τις μετακινήσεις του, γιατί όταν αφήνει την οικογένειά του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπως θα πρέπει να πηγαίνει να τη βλέπει. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία εν έτη 2026 σε αυτή τη χώρα δεν τα έχουμε λύσει. Όπως δεν έχουμε λύσει το στεγαστικό των φοιτητών. Διότι οι γονείς ψάχνουν. Έχω χάσει φέτος το μέτρημα. Ξέρετε, είμαστε στην ηλικία που τώρα τα παιδιά μας, τα πρωτότοκα, μπαίνουν σε διαδικασία να σπουδάσουν. Έδωσαν πανελλήνιες. Με ένα δική μου η κόρη έδωσε πέρυσι. Πάγαμε κι εμείς το πακετάκι μέχρι να βρούμε εκεί στο Ρέθυμνο σπίτι. Φοιτητικό σπίτι. Πάλι καλά που η μητέρα της είναι εκεί από τις περιοχές και γνωρίζει ανθρώπους. Έτσι πήγαμε από στόμα σε στόμα. Και βρήκαμε κάτι καλό και όχι πανάκριβο. Όταν ψάχναμε μόνοι μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακούσαμε, τι τιμές ακούσαμε. Που η τιμή δεν είχε καμία σχέση, δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα του ακινήτου. Και υπήρχε και το άλλο, το ωραίο, επειδή είμαστε, λέει, καλοκαιρινή περιοχή και έχουμε μπόλικο θερινό τουρισμό. Εμείς, λέει, το σπίτι το θέλουμε για βραχυχρόνια μίσθωση από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά το παιδί είχε εξεταστική τέλη Ιουνίου. Έχει εξεταστική τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Πώς θα γινόταν αυτό το ενδιάμεσο? Και σηκώνανε τα χέρια ψηλά, σηκώνανε τους ώμους, σαν λέμε και εμείς τι φταίμε. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα αυτά ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να τα έχει λύσει. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Παπαϊωάννου λίγο αργότερα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μας προβληματίζει όλους μας η εικόνα στο Νεπάλ. Όλος ο πλανήτης ασφαλώς θρηνεί για τα θύματα. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Προκλήθηκε αυτή η κατολίσθηση τελικά, κύριε Λέκα, από κάποιο σεισμό ή είναι αποτέλεσμα αυτού το οποίο λέμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας?
1: Έτσι δεν είναι το μείζον αυτό, δηλαδή, που ξεκίνησε η κατολίσθηση των παγετώνων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οφείλεται στην κλιματική κρίση, δηλαδή το γεγονός ότι οι παγετώνες και οι πάγοι με την αύξηση της θερμοκρασίας παρουσιάζουν πολλές συνέχειες στη μάζα τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπείς στις κατολιστήσεις. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μπορεί να υπήρχε σεισμός, ο οποίος να εκδηλώθηκε λίγο πριν, ή να προκλήθηκε σεισμός από την κατάρρευση των παγετώνων. Θεωρώ σκόπιμο να πω ότι μάλλον το πρώτο συνέβη, δηλαδή μάλλον ένα σεισμός, και συνέχεια είχαμε την κατάρρευση, γιατί η κατάρρευση των παγετώνων από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο σεισμό. Βεβαίως δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμολογικό δίκτυο το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες ή στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή τεράστια, 4-5 φορές η Ελλάδα, και αναφέρομαι σε όλα τα Ιμαλάια, που είναι μια περιοχή, και πόσο μάλλον και το ορεινό Θιβέτ. Το ορεινό Θιβέτ είναι μισή Ευρώπη, στην οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα σεισμογράφων για να καταγράψουμε με την ακρίβεια που θέλουμε τους σεισμούς. Και βέβαια δεν είναι να καταγράψουμε μόνο τους σεισμούς, αλλά να καταγράψουν και τα χαρακτηριστικά του σεισμού, έτσι ώστε να πούμε ότι οφείλεται ή δεν οφείλεται. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα βουνά που βλέπουμε συνήθως στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν. Είναι ορθοπλαγιές οι οποίες πάνε 5 χιλιόμετρα πάνω. Είναι φαράγγια τα οποία κατεβαίνουν πάρα πολύ κάτω από τα 1000 μέτρα και φτάνουν οι βουνοκοφές στα 800 μέτρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι με τελείως περιοχή, την οποία είναι αδιάβατη περιοχή, μόνο μερικές διαβάσεις υπάρχουν. Γιατί είναι άλλες διαστάσεις εκεί πέρα.
0: Χαρακτηρίσατε πάντως το φαινόμενο αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και στο Νεπάλ, στο Θιβέτ, πρωτόγνωρο.
1: Ναι, είναι πρωτόγνωρο, γιατί και βέβαια είναι το μέγεθος του φαινομένου. Όταν είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος, δηλαδή είναι διανόητο αυτό που βλέπαμε, το ρεύμα, το πλημμυρικό ρεύμα να σκεπάζει ολόκληρα πολυόροφα κτίρια αφενός. Και αφετέρου είναι η αλληλουχία, η οποία επαντικώς είναι μια αλληλουχία που πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Δηλαδή, ο σεισμός, αν υπήρχε, δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η κατάρρευση του παγετώνα. Η διαδρομή του παγετώνα κάπου 3 χιλιόμετρα σε κατακόρυφη διάσταση. Είναι στη συνέχεια ενεργοποίηση ουσιαστικά κατολιστήσεων, έντονων διαβρώσεων, κατά μήκος χαράδρας 12 χιλιόμετρων. που είναι διανόητα αυτά που συνέβησαν μέσα στη Χαράδρα. Και συνήθως μέσα στη Χαράδρα είναι και οι δρόμοι ο επικοινωνίας. Δεν είναι ψηλά στα βουνά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το δικό δίκτυο. Και είναι κάτω, δίπλα στα ποτάμια. Εκεί λοιπόν η ταχύτητα η οποία αναπτύχθηκε ήταν τρομερή και βέβαια φτάνοντας ουσιαστικά στην πύλη εισόδου του Νεπάλ από το Θιβέτ, εκεί έγινε κάτι το αδιανόητο που το βλέπουμε και στις εικόνες. Δηλαδή μια περιοχή η οποία ήταν ο τερματικός σταθμός, δηλαδή στο όριο μεταξύ των δύο χωρών Θιβέτ και Νεπάλ, διαλύθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Και βέβαια εκτός από αυτό στη συνέχεια πορεύτηκε προς τα νότια και έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις καταστροφές που αντικρίσαμε.
0: Παρακολουθώντας εσείς οι επιστήμονες, κύριε Λέκα, αυτό το μικρό πλανήτη που μας φιλοξενεί, βλέπετε γενικότερα ότι αυτό το οποίο έχει ονομαστεί κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, ότι ενδέχεται να επηρεάσει πολλές περιοχές του κόσμου. Και μιλάμε βεβαίως εμείς να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη. Τι εννοώ, λιώνουν οι πάγοι με ταχύτερους ρυθμούς, διότι είτε έγινε είτε όχι ο σεισμός, είναι ένα φαινόμενο ότι αποκολλήθηκε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου.
1: Προϋπήρχε το αίτιο, προϋπήρχε, δεν έγινε από τη μία μεριά, από τη μία στιγμή.
0: Άρα λοιπόν, στο υπόλοιπο επίπεδο του πλανήτη, εσείς παρακολουθώντας τα πράγματα, υπάρχει γενικότερη ανησυχία? Πρέπει μάλλον να επισπεύσουμε κάποια πραγματάκια και ειδικότερα οι μεγάλες χώρες για να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες?
1: Αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Αλλά αυτό που είπατε ότι οι μεγάλες χώρες κοφεύγουν.
0: Ναι.
1: Και οι μεγάλες χώρες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν θα σώσουμε τον πλανήτη στην Ελλάδα αν εμείς χρησιμοποιούμε χάρτινο καλαμάκι.
1: Όχι βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια εταιρεία. Δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί είμαστε όταν έχει κυλιωστό το πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι το χαρτινό καλαμάκι ή οι άλλες δράσεις ευαισθητοποιούν τον πληθυσμό. Και βέβαια ευχή ήταν να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός και σε άλλες χώρες και σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι τα 3/5 του κόσμου, οι κυβερνήσεις που ουσιαστικά είναι στα κράτη αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται την κλιματική κρίση. Επίσης, στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες χώρες, στην Νότια Ανατολική Ασία, που συγκεντρώνουν τεράστιο πληθυσμό. Mm-hmm. Μόνο η Ινδία έχει πάνω από 1 δις. Η Κίνα πλησιάζει τα 2 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι χώρες οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν τέτοιες ευχαριστίες και δεν έχουν τέτοιες ευχαριστίες γιατί στηρίζουν την ανάπτυξή τους πάνω στη μόγενση, πάνω στη φτηνή ενέργεια, πάνω στη φτηνή παραγωγή των υλικών. Και όταν τους λες αυτούς ότι κάντε κάτι για το περιβάλλον, ο αντίλογος κρέδιτος είναι γιατί παραβρέθηκε σε πολλά διεθνή φόρα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς οι δυτικοί μολύνανε το περιβάλλον μέχρι τώρα όπως το μολύνανε. Και βεβαίως και εμείς και αποκτήσατε ένα επίπεδο εμπασχετώσει ιδιωτικό. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Και στη συνέχεια, με βάση αυτό, εκείνο το οποίο υπάρχει σαν επιχείρημα είναι ότι περιμένετε να αναπτυχθούμε κι εμείς όπως εσείς και στη συνέχεια βλέπουμε τα μέτρα. Αυτή είναι η λογική προσέγγιση. Η δικιά τους.
0: Η δικιά τους. Τώρα μεταξύ μας πολύ άδικο δεν έχουν, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το οποίο μπαίνει και εκείνο το στόχος ο δικός μας για να πούμε και κάτι το οποίο θα έχει μία δράση. Ο στόχος ο δικός μου είναι και εγώ των συναδέλφων επιστημόνων να δούμε όχι μόνο πώς θα αποτρέψουμε την κλιματική κρίση που είναι πολύ δύσκολο, είναι πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, γιατί δεν είναι απλό επιχειρησιακό επιχειρησιακή δράση. Θέλει πολύ πρόκειται διαδικασίες. Και αυτές οι πολύ πρόκειται διαδικασίες ουσιαστικά είμαστε σε περισυλλογή να δούμε πώς θα τις αναπτύξουμε, αφού κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα. Και τα φαινόμενα κοιτάξτε να δείτε, δεν κατανοούνται από μακριά από τον καναπέ.
0: Σωστό.
1: Πρέπει κανένας να τα διερευνήσει από κοντά, και ο στόχος ο δικός μας είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον Οργανισμό της Συνομικής Στηρίζωσης και Προστασίας είναι ότι όταν γίνεται ένα φαινόμενο πρέπει να είμαστε εκεί αμέσως μετά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για να κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα και συνέχεια να προτείνουμε, αν μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις.
0: Να σας προμηθεύσουν με δορυφορικό τηλέφωνο, κύριε Λέκα, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι επόμενες τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα βγάλουμε στον αέρα εσείς θα είσαστε εκεί από το Νεπάλ.
1: Ναι, το έχουμε και αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία.
1: Γιατί εξοπλισμό για επιβίωση εκεί πέρα, γιατί δεν είναι διαφορετική.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Έστειλε και το μηνυματάκι του ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ότι πρέπει να είμαστε εκεί, να το από τον καναπέ, από μακριά δεν γίνεται μελέτη. Άρα έχω την εντύπωση ότι ο καθηγητής, τον βλέπω τις επόμενες ημέρες να πηγαίνει εκεί για να παρακολουθήσουν και τα φαινόμενα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που έχουν στο μυαλό τους θα τα μοιραστούν μαζί μας και αυτά τα οποία θα ανακαλύψουν. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε τώρα, με το που έρχεται ο Σεπτέμβρης, τι άλλο έρχεται? Έρχονται και τα σχολιά. Έρχεται και η νέα περίοδος. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα μάλιστα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε μηνυματάκια σας μέχρι να κόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων των και μισή, των 8 και μισή. Ο Αθανάσιος, κύριε Παπαδάκη, εσείς ως έγκυρος δημοσιογράφος, πείτε μου σας παρακαλώ, σε ποια ευνομούμενη χώρα επιτρέπετε σε μια κοινωνική ομάδα να ζει εντελώς παραβατικά και παρασιτικά, να αγνοεί όλους τους νόμους, γραμμένους νόμους και άγραφους νόμους, αλλά το τρελό είναι ότι έχουν θεσπιστεί και νόμοι που τους προστατεύουν ακόμα και από μια φραστική διαμαρτυρία εναντίον τους, ακόμα και από τους παθόντες. Για όποιον κατάλαβε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Αθανάσιος. Οι νόμοι προστασίας των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, θα τους το ξεκινήσω ανάποδα και θα σου πω ελεύθερα την άποψή μου, δυστυχώς επιβάλλονται ή επιβάλλονταν κατά το παρελθόν. Το πράγμα ήταν ανάποδα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Θανάση μου, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ από επαρχία, δεν ξέρω αν είσαι Αθηναίος δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, αλλά υπήρχαν πολλά φαινόμενα κατά το παρελθόν που ουσιαστικά η πολιτεία ένιωσε την υποχρέωση να φτιάξει νόμους, να δημιουργήσει νόμους, να ψηφίσει νόμους για να προστατευθεί αυτό το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, εκτότε έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια ανάποδη διαδικασία, σε μια ανάποδη κατάσταση. Που και πάλι αυτή η ανάποδη κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη. Πήγανε και την πέσανε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν από το κρατητήριο ένα πιτσιρικά, ο οποίος είχε παραβιάσει τον νόμο. Και αυτό και ήταν μέσα. Για να τον δει ο εισαγγελέας. Είχε προφυλακιστεί, πας περιπτώσει. Λεπτομέρειες. Σημασία έχει το γεγονός. Στο Λάρνο του κάψανε την περιουσία, το περίπτερο. Λοιπόν, και δεν άνοιξε μύτη. Έχουμε μια παραβατική συμπεριφορά γενικότερα, ανεγετονιά. Οδηγούν ολίγων τι ανεξέλεγκτα, χωρίς διπλώματα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ειδήσεις σε τίτλους με την Χρύσα Κλητσιώτη και θα επανέλθουμε. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Με ενδιαφέρον το μήνυμά σου.
1: Real FM.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομική στήριξη και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI. www.dirii.org.edu DIRI, The American University of Greece. Future proof.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαιώδη στοίχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε το Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επίκοντο με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Μανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 στην Αλεξανδρούπολη.
7: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Να ξέρετε, μετά από την, μετά από Ολυμπιακός, γαύρος, βαμμένος, κύριε Ζαπρανίδη, πάνω απ' όλα, η επόμενη ομάδα η οποία, έτσι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ρε παιδί μου, υποστηρίζω, γιατί ξέρετε, εμείς είχαμε και τα πέτρινα χρόνια, και πάντα ψάγαμε, είναι η Μπάρτσα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, λοιπόν, όταν έμαθα ότι το προπονητικό κάμπ της Ακαδημίας, ότι πρόκειτο μάλλον η Μπάρτσα να δημιουργήσει ένα προπονητικό κάμπ Ακαδημίας της Μπάρτσα, της Ακαδημίας της Μπάρτσα, και θα γινόταν το Σεπτέμβρη στην κατεχόμενη Λευκοσία. Και μάλιστα δε και διάφορες φωτογραφίες, καταχωρήσεις, αναρτήσεις. Λοιπόν, αφαιρέθηκε από την, ευτυχώς, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Στη διοργάνωση την επίμαχη υπήρχε μάλιστα και αναφορά σε Βόρεια Κύπρο. Ως χώρος διεξαγωγής, ο τίτλος ήταν Λευκόσα Κάμπ. Ως χώρος διεξαγωγής αναφερόταν το λεγόμενο Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής, την κατεχόμενη Λευκοσία. Και η τοποθεσία παρουσιαζόταν ως Λευκόσα Northern Cyprus. Ήταν δύο προπονητικά προγράμματα, λέει. Είχαν προγραμματιστεί για τις περιόδους από τις 7 έως τις 11 και από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 ετών. Με τη συμμετοχή, λέει, προπονητών από την Ισπανία, την εφαρμογή της μεθοδολογίας της Barça Academy και όλα τα σχετικά. Υπήρξαν αντιδράσεις. Και πολύ σωστά υπήρξαν αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρξαν πρώτα απ' όλα αντιδράσεις από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από την ΚΟΠ, και βεβαίως και με τις συντονισμένες παρεμβάσεις και της Κυπριακής κυβέρνησης. Αυτό αναβλήθηκε επαόριστο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Μετά, εντάξει, αντέδρασαν στο το ψευδοκράτος ότι δεν έχει καμία σχέση ο αθλητισμός, τέτοιου είδους κάμπ με την πολιτική. Μα είναι το θέμα ότι ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει ή όχι το ψευδοκράτος. Και το να πηγαίνει μια λαοφιλέστατη σε πλανητικό επίπεδο ομάδα, το κάμπ της, το οποίο είναι διάσημο στα κατεχόμενα και μάλιστα με όλο αυτό, εάν γινόταν, θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Το πρόλαβε η Κύπρος μας. Μάλιστα μου λένε κιόλας ότι το όλο ζήτημα επιβάρυνε την συνάντηση, την τελευταία συνάντηση του Χριστοδουλίδη με τον Ερχιουρμάν, διότι η διαγραφή της διοργάνωσης από την ιστοσελίδα της Μπάρτσα θεωρείται αποτέλεσμα της διπλωματικής κινητοποίησης των τελευταίων ημερών. Έτσι είναι. Να είναι λίγο προσεκτικοί και οι Ισπανοί και οι Καταλανοί γενικότερα για το που πηγαίνουν και με ποιο τρόπο. Είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά που να πάρει ευχή. Που να πάρει ευχή. Και γιατί το λέω? Υπάρχει κινητικότητα, λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Ξεκινά ο Ερντογάν όλη αυτή την πανδεσία των απειλών απέναντί μας με το GSI. Και μάλιστα λένε ξεκάθαρα, για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε εργασία, θα πρέπει να παίρνουν την άδειά μας. Αυτό λέει η Τουρκία. Έκανα ρεπορτάζ, μου είπανε πραγματάκια, ότι και εθνικά, κυριαρχικά δικαιώματα δικά μας, θα κάνουμε ότι γουστάρουμε το ένα το άλλο, και μαθαίνω εκ των υστέρων ότι, ακούστε, λέει, πώς πάει να βρεθεί η χρυσή λύση, η χρυσή τομή. Η γαλλική εταιρεία, ο Κολοσσός, για κάθε ενέργεια που θα κάνει, θα ενημερώνει, λέει, όλες τις πλευρές. Θα ενημερώνει το Ισραήλ, θα ενημερώνει την Κύπρο, θα ενημερώνει την Ελλάδα, σωστό. Θα ενημερώνει, λέει, και την Τουρκία. Γιατί, ρε αδέρφια, να ενημερώνεται την Τουρκία? Η πλάκα μεγάλη, ξέρετε ποια είναι? Ότι αυτή την εξέλιξη, λέει, αν τελικά καθίσει το πράγμα σε αυτή, καθίσει μπίλια σε αυτή την συνεννόηση, η δική μας πλευρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, ρε παιδιά, γιατί δεν ενημερώνουν και την Αλβανία? Να ενημερώσουν και τη Μελώνη, την Ιταλία. Ας ενημερώσουν και την Ουγκάντα, γιατί δεν την ενημερώνουν?
Γενικότερα, να υπάρχει μια ενημέρωση. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη αυτές οι διπλωματικές κινήσεις. Πάντως η τουρκική πλευρά, όσο πάει, όσο περνάνε οι μέρες και ανεβάζει αυτή την επιθετική ρητορική της απέναντι στη χώρα μας, και το πολύ δυσάρεστο ότι ανεβάζει και τις επιθετικές κινήσεις απέναντί μας. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια σας. Έχει γίνει ένας πανικός αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Καλά, εντάξει, άστο ρε Αντώνη. Καλημέρα. Ο Βασίλης, καλημέρα αδερφέ, δεν θα βγάλεις άκρη. Το παίζουν μοντέρνοι δήθεν για το ρατσισμό που δέχεται ο Έλληνας, όλα καλά, αναφέρει ο Βασίλης από τον Duisburg. Από τον Duisburg, έλα, το είπα σωστά. Θα την ανοίξουμε, θα τη συνεχίσουμε. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε. Θα έχουμε ούτως ή άλλως εκπομπή από τις 9 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα έχουμε εκπομπούλα το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε. Ό,τι πεις Εύα μου, καληνύχτα και καλή βραδιά. Ο Αντώνης, την καλημέρα μου επίσης. Όλα καλά, real blogger. Απλά κάποια πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είτε να επικοινωνήσεις μαζί του, είτε. Ναι. Οι ανακοινώσεις πάντως όσον αφορά στο πρόγραμμα του Real FM, το καθημερινό, νομίζω ότι το έχετε πλέον στο μυαλό σας. Έχουν γίνει. Γεια σου, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Γεια σου, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαβάσω το μήνυμά σου πάρα πολύ προσεκτικά και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Πάμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόν.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
12: See you at Corner.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 22 730 35 426
13: και 69 76 55 73 49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου

0: για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Των μονίμων διοριστέντων δασκάλων και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε την εβδομάδα αυτή που μας που διανύουμε η κατάθεση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων για τους αναπληρωτές. Θα έχουμε το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, την πρώτη φάση, 30.000 αναπληρωτές. Τα σχολεία ανοίγουν 1η Σεπτεμβρίου για την όλη διοικητική προετοιμασία. Τα μαθήματα 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα των μαθημάτων, κάποιες μέρες πριν, θα είναι στη θέση τους και οι αναπληρωτές καθηγητές. Εδώ θέλω να πω ένα πράγμα, ότι προφανώς ή πιθανόν να υπάρξουν και κάποια κενά ή να δημιουργηθούν κάποια κενά. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα κενά αφού στέλνω τον καθηγητή Παπαδάκη ή τον καθηγητή τον δάσκαλο Παπαϊωάννου κάπου. Επειδή ζω την εκπαίδευση τα τελευταία 30 χρόνια ως καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και όντας παιδί δασκάλων, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και οι δύο, διαπιστώνω και πλέον είναι πεποίθησή μου ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία και δεν είναι κάτι στατικό. Είπα, πήρα 30, ναι, 30.000 θα πάνε εκεί. Ναι, πάρα πολύ σωστό. Κάποιοι από αυτούς όμως, ενδεχομένως είτε από τους μόνιμους διοριστέντες είτε από τους αναπληρωτές, να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων να δηλώσουν κάποιο κόλλημα και ξαφνικά εκεί που θεωρείς ότι έχεις πληρώσει τα κενά, έχουν γεμίσει τα κενά, να δημιουργηθούν επιπλέον κάποια κενά. Και αυτό λοιπόν το λόγο, το Υπουργείο έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση αναπληρωτών με βάση το τι θα έχει δημιουργηθεί. Και τέλος, υπάρχει και το πρόγραμμα αυτό, το, η ψηφιακή προσέγγιση που έχει το Υπουργείο, έτσι ώστε με δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να προβλέπει με βάση τα κενά, με βάση την εικόνα των σχολείων, με βάση τον αριθμό των μαθητών, με βάση το δημογραφικό που από την πρώτη δημοτικού εμφανίζεται, άρα σε αυτό το σχολείο τι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, να μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο ακριβή έλεγχο των θέσεων που χρειαζόμαστε.
4: Εξηγήστε μας δύο πραγματάκια, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, στις φετινές λίστες, στους φετινούς καταλόγους, έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο πώς μετράνε, στο πώς έχουν μετρηθεί από το σύστημα τα μόρια? Τι εννοώ? Ενώ κάποιοι περίμεναν ότι φέτος έρχεται η σειρά τους, τελείως ξαφνικά πάνω από το όνομά τους και πάνω από τα μόρια τα οποία είχαν, βλέπουν εκατοντάδες, δεκάδες άλλους που προέρχονται από ό,τι μου είπαν από τον ιδιωτικό τομέα ή μάλλον έχουν εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς έχει γίνει?
3: Προσέξτε, η όλη διαδικασία και το τι μετράει το σύστημα, και πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν μπαίνει χέρι. Να το πω απλά όπως το λέμε στην καθημερινότητα. Ό,τι δηλώνει ο κάθε ένας με βάση τα δεδομένα που δηλώνει και τα οποία ελέγχονται στην πορεία, μπαίνουν στο σύστημα. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή είχα και εγώ μια τέτοια όχληση από κάποιον γνωστό μου, είναι δεδομένο ότι όσα χρόνια και αν έχεις την ιδιωτική εκπαίδευση, χρειάζονται τα δύο εκείνα χρόνια, μιλάμε για τον μόνιμο διορισμό, τα δύο εκείνα χρόνια τα οποία πρέπει να έχεις κάνει σε δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτής για να μπορέσεις να μπεις στη λίστα των, για τον μόνιμο διορισμό.
4: Ναι.
3: Αυτό το ξέρω καλά. Τώρα, αν εσείς υπονοείτε κάποια άλλη περίπτωση ή οτιδήποτε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ να έχω υπόψη.
4: Όχι, δεν υπονοώ κάτι, απλά...
3: περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν. Αυτό θέλω να πω. Δεν είπα ότι υπονοείται, προς Θεού. Απλώς αυτό είναι όπου ορίζει ο νόμος. Αυτά είναι τα δεδομένα. Μπαίνουν τα δεδομένα στο σύστημα, στον ΟΠΣΥΡ, και από εκεί και πέρα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια περίπτωση που μπορεί να εμφανίστηκε αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω, διότι δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά. Δηλαδή, αν ο Παπαϊωάννου ήταν πέρυσι στην σειρά X και φέτος βρέθηκε στη σειρά Z, γιατί μπήκαν κάποιοι από πάνω, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι πολύ μερική εξειδικευμένη περίπτωση.
4: Έτσι όπως μου το λέτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον συμπληρώθηκαν πολλά ονόματα ανθρώπων εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν

0: δύο χρόνια στο δημόσιο τομέα. Προσμετρήθηκαν και τα μόρια τα οποία είχαν στην ιδιωτική εκπαίδευση και άλλαξε προφανώς η μορφή των καταλόγων, η σειρά.
1: Προφανώς μπορεί κάποιοι να έχουν πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, τα οποία όλα αυτά προσμετρώνται.
0: Μάλιστα, για να το δούμε. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, και επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές ευαισθησίες, υπάρχει και ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικία σε εκπαιδευτική. Και μάλιστα στις τουριστικές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ένας εκπαιδευτικός που βλέπει, περιμένει πώς και πώς μία θέση για να μπορέσει να προσφέρει κιόλας. Αναγκάζεται δυστυχώς τις περισσότερες φορές να μετακινηθεί πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Είναι και ένα ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, μεταξύ μας, έτσι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν απόψεις τις οποίες ακούω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Έχουν λογική ότι γιατί ο Παπαδάκης να μην πάει στο Αγρίνιο, γιατί κατάγεται από εκεί, και ο Παπαϊωάννου, ο οποίος κατάγεται από την Άρτα, να φύγει από την Άρτα να πάει στο Αγρίνιο και τούμπαλι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια λογική. Όμως, αν μπούμε σε τέτοια παραμετροποίηση, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη εκείνη η λογική, την οποία γνωρίζουν όλοι, για το χτίσιμο εντός εισαγωγικών των μορίων, έτσι ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα είτε ως μόνιμος είτε ως αναπληρωτής να διοριστώ, ενδεχομένως μετά όλο αυτό το οικοδόμημα πιθανό να καταρρεύσει. Έχει λογική λοιπόν αυτό που λέτε, όμως από την άλλη υπάρχει, είναι όπως μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που βρίσκουμε, που λέμε ότι το σύστημα μπορεί να έχει φτάσει στα όρια του, όμως το αδιάβλητο αυτόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει. Τώρα, όσον αφορά τα σπίτια, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές. Το ακούω και αυτό, έχει απόλυτο δίκιο και είναι και το κάτι ανάλογο και με τα σπίτια που προσπαθούν τα παιδιά, οι νέοι φοιτητές, να βρουν σε περιοχές, σε πανεπιστήμια, όπου είναι τουριστικές περιοχές.
0: Νομίζω ότι είναι δύο βασικά προβλήματα που θα πρέπει να ενσκύψει το Υπουργείο Παιδείας πάνω σε αυτά τα δύο προβλήματα.
1: Όσον αφορά τους φοιτητές, είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω
0: το ξέρω.
1: Για άλλο με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Να χάσω το χρόνο.
0: Όχι. Απαντήστε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα.
1: Πάρα πολλά και έχουν γίνει πάρα πολλά για τη φοιτητική στέγαση και συζητήσει.
0: Σωστό. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει στον αέρα. Απλά πείτε μας για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όσον αφορά τώρα τους καθηγητές και τους δασκάλους που πάνε σε τέτοιες περιοχές, ήδη το Υπουργείο έχει και με τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν προσπαθήσει να βρουν και βρίσκουμε συνεχώς δημόσια κτίρια τα οποία ανακαινίζονται εάν χρειάζονται ανακαίνιση ή αν δεν χρειάζονται διατίθενται για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Από εκεί και πέρα οι τοπικοί δήμοι πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού προσπαθούν να βοηθήσουν. Η Εκκλησία νομίζω από ό,τι ξέρω σε κάποιες περιοχές υπάρχει η επιστροφή δύο ενοικίων για όλους όσους θα πάνε σε περιοχές εκτός του τόπου κατοικίας και από την άλλη είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι τόσο πολιτικό ή δεν είναι καθόλου πολιτικό, αλλά θα το πω, είναι έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ. Αν είμαι σε μια περιοχή, σε ένα νησί,
0: και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ, ναι.
1: Έχει τουρισμό, αλλά όμως θέλω και εγώ να αναπτύξω το νησί μου, τότε και εγώ που έχω κάποιο σπίτι και το νοικιάζω, ναι, προσπορίζομαι χρήματα από όλη αυτή την ιστορία, όμως ας το νοικιάσω 15 μέρες στην τουριστική περίοδο λιγότερο και ας το διαθέσω στο δάσκαλο, στον καθηγητή, στον γιατρό, στον αστυνομικό που θα έρθει σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε αμέσως. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί. Στις 10 είπαμε, Νίκο, στις 10 το πρωί. Και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Γεια χαρά.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τιμή.
5: μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
6: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
7: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
8: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γεωταχείο αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ έχοντας 2 αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, που σύμφωνα με την Ταχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: πρόκριση για τον Όφη στη Link Face του Europa League μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Στη Link Face του Conference Link προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση τη Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, εκτός Ευρώπης έμεινε ο ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link. Έχασε στην Νορβηγία με 3-2 από την Βράνη, η οποία πέρασε στη Link Face της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα εδώ είμαστε.
1: Πολύ μ' άρεσε αυτό το πρώτο τραγούδι, πολύ μ' άρεσε.
0: Εμένα με Ελισάβετ, να χάσω θερμίδες πρωί-πρωί, εσ' άρεσε.
1: Πόσες θερμίδες έχασες κατεβαίνοντας τις μισές σκάλες? Δύο ορόφων. Ούτε δύο. Καταφέρεις και έφτασες με 100.
0: Μακάρι να χάναμε 50 θερμίδες με δύο ορόφους.
1: Ναι.
0: Μακάρι να, κοίτα, να ήταν
1: δεν
0: τόσο
1: είναι
0: εύκολα,
1: δεν είναι το φόρτε μου το ανεβοκατεβαίνω ορόφους.
0: Εμένα είναι το φόρτε μου, αλλά δεν είναι τόσο
1: θερμίδες.
0: Βάλε
1: μου να περπατήσω τώρα εδώ, να πάω στο άλσο συγκρού απέναντι και να κάνω δύο γύρους.
0: Πονάς τα γονατάκια σου.
1: Όχι, δεν μου αρέσει το ανεβοκατέβασμα της σκάλας. Καθόλου, καθόλου.
0: Α, θες ευθεία.
1: Θέλω ευθεία, θα είναι και ανηφόρα, αλλά θέλω να είμαι έξω, να περπατάω. Δεν θέλω αυτό το μονότονο πάνω κάτω ανεβοκατέβασμα χωρίς νόημα.
0: Δεν σας αρέσει το γυμναστήριο?
1: Δεν μου αρέσει το γυμναστήριο, μου αρέσει έξω στη φύση. Έξω στη φύση. Η γυμναστική και αν ήταν να επιλέξω σε κλειστό χώρο.
0: Και αγώνες. Μπορείς να αρχίσεις να τρέχεις και μαραθώνιο.
1: Ναι, τώρα.
0: Γιατί, και εγώ έχω τρέξει.
1: Έχω το μέλλον όλο μπροστά μου.
0: Συγγνώμη, δεν παρεξηγηθώ. Σε αυτούς αγώνες που έχουν και
1: τα 5 χιλιόμετρα, τα 2, τα 3.
0: Έχω τρέξει μέχρι 10.
1: Α, ήταν μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, αν ήταν σε κλειστό χώρο, θα επέλεγα να κάνω κάτι σε γιόγκα.
0: Yoga.
1: Έχω κάνει παλιά, μου άρεσε πάρα
0: σου
1: πολύ.
0: Σου ταιριάζει η γιόγκα.
1: Ήμουν και με το κεφάλι κάτω. Αυτό που βλέπεις.
0: Ναι.
1: Τις περίεργες στάσεις, τις στάσεις που λέει του σκύλου, οι στάσεις του λωτού κτλ.
0: Σου ταιριάζει η γιόγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και στο χαρακτήρα σου, σου ταιριάζει.
1: Ξέρεις κάτι, είναι για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να μην ξεσπάσω σε κανέναν άνθρωπο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Έλα μωρέ που θα ξεσπάσει, δεν σε έχω δει ποτέ να ξεσπάσει.
1: Δεν με έχεις δει, γι' αυτό. Εγώ. Γιατί έκανα γιόγκα κάποτε. Ναι. Μπορούσα να μην ξεσπάσω.
0: Εγώ έκανα γιόγκα όταν ήμουν φοιτήτρια στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Δύο μαθήματα έκανα.
1: Α, δύο? Εντάξει.
0: Ναι, δεν μπορούσα.
1: Δεν σου
0: να
1: τέριαξε.
0: Κάνω άλλο. Δεν μου τέριαξε, όχι καθόλου. Είμαι λίγο υπερκινητικό για γιόγκα.
1: Ναι. Γι' αυτό. Ξεκίνα να ανεβοκατεβαίνει σκάλες, Στεφανία. Είναι και πρακτικό.
0: Γι' αυτό έτρεχα.
1: Όποιος εδώ παραγγέλνει καφέ ή οτιδήποτε, μπορείς εσύ να ανεβοκατεβαίνεις, να χάνεις τις θερμίδες και οι άλλοι να κάνουν τη δουλίτσα τους.
0: Ωραία.
1: Από το γραφείο τους με ηρεμία και τα σχετικά.
0: Εντάξει. Αν είναι να χάνω 50 τη φορά, το κάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9.
1: Ναι, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο άλλο μικρόφωνο. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Διαφορετικά, στέλνετε email στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Με αυτά και με αυτά κανονικά. Φτάσαμε στην Παρασκευούλα.
0: Φτάσαμε στην Παρασκευούλα και κανονικά σήμερα έπρεπε να αρχίσουμε.
1: Ναι, με τι?
0: Με αθλητικά, κανονικά.
1: Εντάξει, μην την βάλεις στον κόσμο τώρα. Έχεις έρθει έτσι φορτσάτη, ας πούμε. Να χάσουμε θερμίδες, να κάνουμε γυμναστική. Σε έχει πιάσει αυτό που πιάνει όλο τον κόσμο τέλη Αυγούστου που θέτουν τους στόχους του Σεπτέμβρη.
0: Δεν στα λέγα έξω.
1: Να κάνω, να έχω προσωπικό χρόνο, να πάω γυμναστήριο, να κάνω χορούς, να κάνω γιόγκα, να διαβάζω βιβλία, να πηγαίνω σε λέσχες αυτό.
0: Λέσχες όχι, δεν με έχει πιάσει.
1: Να κάνω να ταξιδέψω, δεν ξέρω τι, να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι.
0: Με πιάνει, ναι, αλλά ναι. Θέλω από τους 10 στόχους να πετύχω τους 2.
1: Ναι.
0: Έστω.
1: Ζεις με μια ελπίδα κι εσύ.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί
0: ρεαλιστικό.
1: Γιατί καταλαβαίνω, ούτε έναν μάλλον δεν πετυχαίνεις κάθε χρόνια.
0: Όχι. Φέτος θα το πετύχω. Φέτος θα αλλάξουν όλα. Κάτσε, γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Γιατί με τα αθλητικά δεν αξίζει να ξεκινήσουμε?
1: Φυσικά αξίζει,
0: να
1: αλλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Καραλή.
1: Σε είδα που πάρα πολύ δυναμική και φορτσάτη. Μπα! Θυμηθήκαμε σήμερα τα αθλητικά.
0: Γιατί? Και το λες για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνω τώρα?
1: Όχι. Τι να πει για τον Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει. Είπαμε. Άλλες ομάδες προηγούνται, προκρίνονται με 4 γκολ και άλλες ομάδες εκεί, στο νήμα.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι.
1: Στο τελευταίο λεπτό, τσούκου τσούκου.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι. Και το θρίλερ καμιά φορά. Σε μια πολύ ωραία χώρα, εξάλλου. Έχει σημασία αυτή, και που ζει το θρίλερ σου.
1: Η χώρα αυτή είναι γεμάτη θρίλερ, είναι, δεν έχει. Με στην αγωνία είναι.
0: Είναι πολύ ωραία χώρα. Λοιπόν, είναι ωραία.
1: Λοιπόν, σούπερ Καραλή.
0: Σούπερ Καραλής, πραγματικά.
1: Το λέγαμε όμως καιρό ότι φαινόταν να το έχει το ύψος.
0: Το έχει.
1: Δηλαδή έκανε κάτι άλματα που στη λεπτομέρεια το έριχνε στο τέλος τον π.χ. και έβλεπες ότι πέρναγε πάνω 10-15 πόντους άνετα. Και λες, το παιδί το έχει μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο επόμενο μήνα θα το κάνει. Το έκανε λοιπόν. 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
0: Ήταν 6-16 το ρεκόρ του. Νομίζω το είχε κάνει.
1: 6-17 ή 6-18 νομίζω ήταν.
0: Το είχε κάνει
1: στον κλειστό στίβο. Αλλά μετρούσε ως πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Νόμιζα 6-16 ήταν, τέλος πάντων.
1: Και τώρα 6-20 και δοκίμασε να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Φαντάσου σε τι επίπεδο έφτασε αυτός ο αγώνας με τον Ντουπλάντης, που και οι δυο τους προσπάθησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ο Ντουπλάτης έχει 6.31.
1: Έχει 6.31 που είναι το παγκόσμιο. Αλλά προσπάθησε ο Καραλής να πάει στα 6.32. Προσπάθησε και ο Ντουπλάτης και οι δύο. Δηλαδή ήταν νομίζω ο αγώνας που έφτασε στο ανώτερο επίπεδο.
0: Χθες μπορείς να πεις ότι ήταν μια πολύ δυνατή μονομαχία. Χθες μπορείς να το πεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι τραβάει
0: κέρδισε
1: ο ένας.
0: Βεβαίως ο Ντουπλάτης. Ακριβώς. Τραβάει ο ένας τον άλλον. Ο ανταγωνισμός είναι. Κάνει πολύ καλό σε αυτή την.
1: Παιδί μου, έχεις ακούσει που λένε στην τάξη σου να έχεις καλούς μαθητές και να το επιδιώκεις.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός, μάλλον, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα και θα τραβήξει
0: και
1: σε αυτό.
0: Και ο ανταγωνισμός, δεν πειράζει να το λέμε.
1: Αυτό
0: καλό είναι. Καλά. Υγιής είναι, καλό.
1: Από την άλλη, Τεντόγλου, γνωστός Τεντόγλου. Σταθερή αξία.
0: Αυτός ο Θεός, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει αντίπαλο. Του λείπει ο ανταγωνισμός.
1: Βλέπεις. Γιατί αν
0: δηλαδή
1: είχε
0: πρέπει
1: αντίπαλο,
0: κάποιος να πηδήξει να κάνει μεγαλύτερο άλμα για να κάνει ένα μεγαλύτερο, κατάλαβες.
1: Αν είχε αντίπαλο τώρα, τι 8.45 πηδήξε χθες, θα είχαν σπάσει τα κοντέρ. Πώς το είπαν οι προβλέψεις ότι τον βλέπουν για 8.90, λέει.
0: Είναι τεράστιος αθλητής ο Τεντόγλου. Έχει συγκλονιστική τεχνική, φοβερό άλμα, φανταστικός αθλητής.
1: Καλά που υπάρχουν και τα αθλητικά, έτσι. Για να ανεβαίνουμε και λίγο ψυχολογικά.
0: Τρόμαξε.
1: Τι, τρόμαξε. Παιδί μου, είναι τόσο τρομακτικός ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Όχι, αλλά μιλούσαμε για αθλητικά και νόμιζα ότι μπήκε να κάνει μπούλινγκ.
1: Στη σωστή ώρα
0: για τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να πει τώρα και ο Παναγιώτης για
0: γιατί
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Κάτι ξεκίνησε έξω, γι' αυτό να λέει.
1: Θα είναι ευγενικός.
2: Καλημέρα, κανένα μπούλινγκ.
1: Παναγιώτη, να είσαι ευγενικός.
0: Πες στον κόσμο τι ομάδα είσαι, Παναγιώτη.
2: Το ξέρουν ήδη, το έχει γνωστοποιήσει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Έχει βγάλει όλα του τα στοιχεία, έχει βγάλει.
2: Εγώ δεν θα το δήλωνα στον αέρα, αλλά. Τι να κάνω.
1: Να σου πω, δεν κρύβεται κιόλας.
0: Πες και σε μένα, γιατί δεν ξέρω.
1: Α, εσύ. Πρέπει να είσαι η μοναδική.
0: Πες τι είναι.
1: Στο λεκανοπέδιο που δεν ξέρει τι ομάδα είναι ο Παναγιώτης.
2: Δεν θα το πω ξεκάθαρα, θα υποστηρίζω.
0: Ξανά, δεν πειράζει.
2: Την ίδια ομάδα που υποστηρίζει και ο ηχολήπτης μας.
0: Μάλιστα.
1: Άντε να λύσεις το γρίφο, λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται, είναι σαφές. Γιατί ο ηχολήπτης μας ξέρουμε χρόνια τι είναι.
2: Αλλά σεβόμαστε όλες τις προκρίσεις και τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε.
1: Με όποιον τρόπο, ναι. Και ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Κρίμα, στεναχωρηθήκαμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Κρίμα γιατί έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από τον Αύγουστο κιόλας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει την καλύτερη περίοδο του.
2: Έχοντας... Και άμα αποχώρησε η Κωνσταντέλια, χάλια.
1: Ναι. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός είπε:
0: αυτό.
1: Μη μου ζητήσετε να σας φέρω τον Ντέλια.
0: Αφήστε το μετρό. Τι μετρό τώρα, τον Ντέλια πίσω θέλουμε.
1: Βρήκαν ευκαιρία η Θεσσαλονίκη. Πήγε ο Πρωθυπουργός πάνω και το αίτημά του, στο νούμερο ένα αίτημα. Έχει τόσα προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα έχει το κυκλοφορικό, έχει το flyover που γίνονται εργασίες και τα λοιπά. Είναι κολλημένη
0: εκεί
1: στην κίνηση.
0: Θέλουμε τον Τέλεια.
1: Ποιος ξέρει πόσα άλλα προβλήματα υποδομών. Και το αίτημα ήταν από τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ότι φέρει μας τον Τέλεια. Πού να τον φέρει τον Τέλεια, παιδιά.
0: Πιο εύκολα θα φτιάχνει μετρό.
1: Πιο εύκολα θα φτιάξει και άλλους σταθμούς μετρό. Και πιο εύκολα θα τελειώσει το flyover. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Ανεβαίνει κίνηση, νομίζω.
0: Συν 5%, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Τη Δευτέρα να δεις συν πόσο τη εκατό θα είναι η κίνηση.
2: Αυτό μπορεί να είναι η τελευταία τόσο χαλαρή καθημερινή.
0: Oh.
2: Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό προβλέπω.
1: Για να δούμε.
2: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου χαμηλά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου, Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα εξαιρετικά που ακούμε και για την Αττική Οδό.
0: Για καθυστερήσεις, ναι, χθες είχε κάποια στιγμή καθυστερήσεις, αλλά είχε σημειωθεί ένα τροχαίο μετά, μετά την
1: άρα
0: έξοδο.
1: Άρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι σιγά σιγά, μη σου πω και γρήγορα από τη Δευτέρα, επιστρέφει η κίνηση στους δρόμους.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η κίνηση, σας το λέω καθημερινά, μέρα-μέρα. Και στην Αττική Οδό έχει διαφορά η κίνηση, γιατί έρχομαι συγκεκριμένη ώρα, οπότε είναι δείγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, νομίζω ότι ήταν μάλλον η τελευταία φορά που είπες μια κίνηση η οποία ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.
2: Ναι. Τελειώνουν τώρα οι απαλές αναφορές μετά.
1: Μετά θα αρχίσει το κατεβατό και του λέμε μάζεψε το, Παναγιώτη, μάζεψε το.
0: Πού δεν έχει κίνηση, έτσι, να μας πεις, όχι που
1: έτσι,
0: έχει.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα θέλω να δω ειλικρινά πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία. Έχει καταντήσει κουραστικό, να το λέμε, αλλά έχει καταντήσει κουραστικό επίσης. Ναι, γιατί γελάς, Στεφανίδη.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης μου στείλει ένα μήνυμα. Ότι... Παραπέντε ανεξαρτήτως ώρας.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία? Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ εκνευριστικό, θέλω να πω. Κλείνουμε μια εβδομάδα.
0: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Το λέγαμε με την Ελισάβετ έξω. Ειδικά ακόμα, ειδικά το βράδυ, παιδιά. Εγώ το βράδυ αντέχετε. Νιώθω τη δυσφορία. Εγώ το βράδυ νιώθω τη δυσφορία. Είναι, νιώθεις ότι όλα καίνε.
1: Και σήμερα 38 αργία γιατί.
0: Και σήμερα. Και στη Δυτική Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο.
1: Αυτό το βασανιστικά είναι... συνεχίζεται πάρα πολύ βασανιστικά όμως. Δεν βλέπω καμία πτώση. Δεν βλέπω. Μας τα φύλαγε για το τέλος το καλοκαίρι. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έχει και μέχρι 40 αργία στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι, και σήμερα είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές. Αυτό σημαίνει είμαστε στο 5, δηλαδή Μπορντό. Μπορντό. Ο χάρτης έχει βαφτεί κόκκινος, καρακόκκινος. Είναι περιοχές της Κρήτης, είναι νησιά του Αιγαίου, είναι Ρόδος, Κάρπαθος και μετά, μην νομίζετε, και οι υπόλοιπες περιοχές στο 4, δηλαδή στο πορτοκαλί. Δεν το λέμε τυχαία, γιατί οι χθεσινές πυρκαγιές που είχαμε στην Εύβοια και στη Χίο, που τις λέγαμε, αποδείχθηκε ότι είχαν ξεσπάσει από εργασίες με τροχό.
0: Από εργασίες με τροχό, ναι, ναι, ναι. Και υπήρχαν και δύο συλλήψεις. Βέβαια τις προλάβανε σχετικά γρήγορα τις.
1: Ναι, αυτό το λέμε. Δεν είναι
0: υπό έλεγχο.
1: Ο καιρός, δεν είναι η μέρα. Θα μου πείτε και πότε είναι η μέρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε μην κάνετε, μην κάνετε,
0: πότε
1: μην
0: δεν
1: κάνετε.
0: Είναι η μέρα.
1: Αλλά από το να καούν δάση, να καούν σπίτια, να καούν άνθρωποι. Όχι, δεν είναι.
0: Δεν χρειάζεται,
1: ώρα,
0: παιδιά, ούτε μπάρμπεκιου, ούτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα, λοιπόν, προκλήθηκαν σε Εύβοια και Χίο οι πυρκαγιές. Στην Ιστιαία, εκεί στην Εύβοια, συνελήφθη 49χρονος με τροχό.
1: Ναι.
0: Έκανε εργασίες. Και στο Βίκυ, ένας 68χρονος που χρησιμοποίησε το χορτοκοπτικό μηχάνημα. Πόσα πρόστιμα έχουν μπει από την αρχή
1: έχουν
0: του χρόνου?
1: Έχουν μπει 744
0: ένα
1: πρόστιμα.
0: 200 και κάτι. Έτσι. Εκατομμύρια ευρώ. 316 συλλήψεις.
1: Και είναι εντυπωσιακός ο αριθμός από τις συλλήψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία πλησιάζει το 89%. Είναι για φωτιές από αμέλεια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των. Πώς να σου πω, οι περισσότερες φωτίες εκεί οφείλονται σε δική μας αμέλεια.
1: Δεν το έχουμε
0: έτσι,
1: στο μυαλό μας.
0: Έτσι δείχνουν
1: αλλά
0: τα στοιχεία.
1: Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται εκεί.
0: Αύριο πάντως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Να, φαίνεται.
1: Τι?
0: Μάλλον.
1: Ίσως
0: ενδέχεται
1: μπορεί
0: να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Όταν λες λίγο αυτό το λίγο.
0: Πολύ λίγο.
1: Μισό βαθμό. Ένα.
0: Δεν θα πέσει.
1: Με το ζόρι.
0: Από τα ανατολικά θα πέσει.
1: Από τα ανατολικά.
0: Ναι, περισσότερο θα είναι αισθητή στα ανατολικά.
1: Καλά, κατάλαβα. Φέξε μου και γλίστρισα.
0: Εσένα όχι, δεν θα το νιώσεις.
1: Εδώ
0: θα
1: δεν το βλέπω.
0: Θα έχει βοριάδες πιο πολύ στο Αιγαίο, εντάξει.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια ελπίδα, επειδή είναι βοριάδες.
0: Μετά θα πέσουν όμως την Κυριακή.
1: Λίγο πέσει η αίσθηση, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λυπάμαι.
1: Εντάξει, δεν έχεις κάτι άλλο
0: όχι.
1: Να πεις καλύτερο.
0: Όχι. Λογικά από εβδομάδα θα έχουμε 35-36. Αν αυτό σου κάνει.
1: Ναι, αυτό μου κάνει καλύτερα από το 38-39.
0: Ναι, αν αυτό σου κάνει το 35 ναι. Εκεί πέρα, εντάξει.
1: Εμένα αυτό
0: πάλι
1: μου...
0: με ανέμου.
1: Εμένα αυτό θα σου πω. Αυτό που μου κάνει.
0: Δηλαδή είναι μικρή ανάσα το 35-36. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι μικρή ανάσα γιατί αν έχεις τα 40 για μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και η αίσθηση είναι και πολύ περισσότερο. Και έχουν πυρώσει τα πάντα, η τύχη, τα ταβάνια, τα πάντα όλα. Είναι μια μικρή ανάσα. Έστω και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε δύο τραγικά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι με την 18χρονη στη Βέρεια, η οποία έκανε με τον φίλο της εκεί βουτιές στον καταράκτη, στη λίμνη που είχε δημιουργηθεί από τον καταράκτη. Έμπαινε, έβγαινε στο νερό. Δεν είναι μια λίμνη με μεγάλο βάθος, αλλά πάνω στην ώρα του που βγάζανε φωτογραφίες και τα λοιπά, το κορίτσι είπε να και μετά έχασε τις αισθήσεις από ό,τι φαίνεται. Και
0: ναι, το ερευνούν,
1: ο φίλος
0: πάντως,
1: της δεν ναι. Κατάφερε να την βγάλει. Ειδοποίησε μέσω του 112 για να ζητήσει ναι. Βοήθεια.
0: Πολύ κρίμα.
1: Τραγικό.
0: Πήγαινε συχνά το. Νομίζω συχνά. Πήγαινε κάθε χρόνο. Πότε ναι. Καταλαβαίνω το παιδί.
1: Θα δούμε υπό ποιες συνθήκες, γιατί υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας το παιδί. Ένα
0: το
1: κορίτσι 18 ετών.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση και είναι αυτό που κάνουμε πάρα πολλές φορές όλοι μας και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να καταλήξει σε ένα μεγάλο ατύχημα είναι αυτό που έγινε σε παραλία των Χανίων με τον 45χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα την ώρα που έπαιζε με τον ανιψάκι του στη θάλασσα.
0: Πώς τραυματίστηκε,
1: το γνωστό, ανεβάζω τα παιδιά στους ώμους για να το κάνω μια βουτιά, ναι, και τα σχετικά. Φαίνεται μάλλον ότι το παιδί γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και αντί να πέσει στο νερό, έπεσε με δύναμη πάνω στον αυχένα του 45χρονου. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νεοτουιαίου μυελού. Δηλαδή, τι μπορεί να πάθει άνθρωπος
0: από
1: τα απλά παιχνίδια που κάνουμε όλοι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρες φορές αυτά τα παιχνίδια με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Τους άρεσε πάρα πολύ να τα ανεβάζουν στους ώμους.
0: Και στις βουτιές χρειάζονται προσοχή, γιατί έβλεπα φέτος. Τώρα, ποια είμαι εγώ που θα κάνω υποδείξεις. Αλλά έβλεπα βουτιές από βράχια 10 και 12 ναι, μέτρα και με το κεφάλι.
1: Φαίνονται εντυπωσιακές να... στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Αλλά...
0: έκανα και εγώ βουτιές μικρή, οπότε μην το παίζω δασκάλα. Αλλά ειδικά με το κεφάλι, δεν ξέρουν κάτω τι έχει, αν έχει ξέρες. Σε μια άγνωστη παραλία.
1: Κοίτα, εννοείται, Στεφανία, ότι πρώτα, αν δεν έχεις κάνει μια έρευνα, έχει, να έχει
0: βγει κάτω. Να έχει κάτω, λέω, αλλά και πάλι δεν περηφανεύομαι για αυτό που έκανα. Πάρω να δει.
1: Τι έχει ο βυθός εκεί που πας να κάνεις τη βουτιά.
0: Έβλεπα δηλαδή τουρίστες που πήγαιναν εκεί και επειδή εγώ ήξερα τι έχει από κάτω. Γιατί έχει μεγάλωσα. Έλεγα, Θεέ μου, Παναγία μου, πού πάνε και βουτάνε και πώς βουτάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα, όπως καταλάβατε, άρχισε η εκπομπή. Μας κάνει νόημα εδώ ο Νίκος Απρανής. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά,
0: πάμε,
1: και πάλι μαζί.
0: Να ξεκινήσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
18: Σιγά εσύ, σιγά.
17: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
18: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
17: Ποσειδώνα, ακούς.
18: Να συνεχίσω.
17: Ναι, ναι, συγγνώμη.
18: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
17: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
18: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
17: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
19: Εδώ είμαστε. Ναι. Συζητάμε έτσι για τα μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Ναι. Πόσο εύκολο είναι
20: Να πας από τη μία.
19: Από κοντινές αποστάσεις, δηλαδή να πας, ξέρω εγώ, Γέρακας Μαρούση, Αγία Παρασκευή.
20: Κοντινά. Μοιάζουν πολύ κοντινές κοντά. Περιοχές.
19: Πρέπει να αλλάξεις μέσα.
20: Πόσα λεωφορεία πρέπει
19: πόσα
20: να αλλάξεις. Πόση ώρα να περιμένεις.
19: Καλά. Τηλεματική.
20: Τηλεματική. Και... τηλεματική τι έγινε χθες, παιδιά. Και σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, ακόμα εξακολουθεί να έχει
19: προβλήματα.
20: Να είναι σε blackout.
19: Ναι,
20: εγώ το έζησα χθες, γιατί βγαίνοντας από εδώ ήθελα να πάρω λεωφορείο.
19: Ναι.
20: Και έχω την εφαρμογή στο κινητό, η οποία δεν λειτουργούσε. Λέω, να έχει κανένα πρόβλημα, λέω, το δικό μου κινητό. Αλλά αυτό το είδα για κάνα μισάωρο κρατούσε.
19: Ναι.
20: Και έφτασε σε στάση που έχει τον πίνακα, ο οποίος ήταν εκτός λειτουργίας, δεν έδειχνε τίποτα. Και τώρα μαθαίνω από τη Χρυσή Εκκλησία ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα
19: αυτό
20: με την τηλεματική.
19: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορείς να ενημερωθείς για το χρόνο των... λέμε το.
20: Δεν μου έβγαζε
19: για το
20: ούτε...
19: χρόνο διέλευσης των μέσων. Ναι.
20: Δεν σου έλεγε ούτε το χρόνο, αλλά δεν μου έβγαζε η εφαρμογή πρόσβαση ούτε στα δρομολόγια να δω ποια είναι η ώρα να χώρισε από την αφετηρία.
19: Ναι,
20: ούτως ώστε να υπολογίσω έστω και μόνη μου με κάποιον τρόπο ότι με βάση την κίνηση που έχει αυτές τις μέρες, πόσο περίπου θα κάνει μέχρι τη στάση που περιμένω εγώ.
19: Υποτίθεται υπήρχε εκτίμηση ότι χθες.
20: Ναι.
19: Θα υπήρχε αποκατάσταση
20: της
19: τηλεματικής, ναι, και θα έφτιαχναν τη βλάβη.
20: Έτσι νόμιζα και εγώ. Αλλά η Χρύσα...
19: με συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και όλα αυτά.
20: Μας ενημερώνει ότι ακόμα και σήμερα έχει υπάρχει πρόβλημα.
19: Ναι.
20: Λοιπόν,
19: συγγνώμη και να πω ότι αυτό συμβαίνει και σε μία περίοδο. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς τώρα.
20: Για το κινητό λέμε έτσι,
19: κάθε μέρα
20: τα σπρώχνουμε όλα. Ναι.
19: Λοιπόν, σε μια περίοδο που είναι ούτως ή άλλως σε ισχύ και τα θερινά δρομολόγια, δηλαδή ούτως ή άλλως τα λεωφορεία έχουν... είναι λίγο πιο ωραία.
20: Είναι,
19: τώρα εντάξει, ήτανε τουλάχιστον.
20: Όχι, είναι,
19: τώρα,
20: ακόμα.
19: Είναι ακόμα.
20: Αν δεν μπει ο Σεπτέμβρης, Στεφανία...
19: οπότε γιατί... υπάρχει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Ξέρεις, και όταν δεν υπάρχει και ενημέρωση, αν δεν γνωρίζεις και πού ακριβώς είναι το λεωφορείο, μπορεί και να πεις δεν ξέρω κιόλας. Θα έρθει, δεν θα έρθει, πάρω ταξί, τι να σου πω, αν μπορείς,
20: ναι,
19: φυσικά.
20: Είναι η ώρα, σου λέω, είναι, επειδή είναι και οι άδειες και δεν υπάρχει η κανονικότητα για να ξέρεις πάνω κάτω τα δρομολόγια πότε φεύγουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυρομαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Αδριανό από το Υπουργείο Ανάπτυξης
19: και θα
20: μιλήσουμε
19: όλα.
20: Για όλα. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί, η Βρετανία και η Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία, ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις χειρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με 40 και 10 μποφόρ. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Και βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Έχει ξεπεράσει τους 470 τουλάχιστον σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αλλά είναι πάνω από 1.000 αγνοούμενοι.
19: 1.400 τουλάχιστον.
20: Ναι, γιατί είναι 1.000.
19: Υπάρχουν και φόβοι για νέες πλημμύρες από τεχνητές λίμνες.
20: Ναι, έχουν δημιουργηθεί, έχουν κατέβει και μπάζα, φερτά υλικά. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες ενέργειες διάνοιξης εκεί για να διοχετευτούν τα νερά και τα φερτά υλικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα πάρει χειρότερες διαστάσεις.
19: Λοιπόν, ολοκλήρωση, Ελισάβετ.
20: Ναι, ναι.
19: Απογευματινή, 5,3 δισευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή χθες. Επίσης, η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη, με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Ακόμη, Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Επιστήμονες εξηγούν τι προκάλεσε την κατάρρευση των Ιμαλαίων, που προκάλεσε τη θανατηφόρα, αλυσιδιωτή αντίδραση με τους εκατοντάδες νεκρούς.
20: Πάμε και στη Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου, καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν ανταπάτητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Τη γενόδωρη απόφαση υπέγραψε εις εξ αυτών ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παπαθανάσης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Ναυάγησε η απόβαση Θεσσαλονίκη, προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μισές αλήθειες και τεράστια ψέματα για τις συντάξεις χειρίας βράζουν και οι στρατιωτικοί για τον οικονομικό εμπεγμό. Το θέμα που λέγαμε πριν από λίγο, τυφλά έμειναν τα λεωφορεία εν μέσω καύσωνα, blackout στην τηλεματική. Στο μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Συντονίζουν τη δράση τους περιφέρεια και ελληνικό δίκτυο δήμων με ποτάμια. Και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Πάτριωτα από την Κάρπαθο. Επιβεβαίωση της Δημοκρατίας που είχε στυλιτεύσει το μεγάλο εθνικό λάθος.
19: Ελεύθερος τύπος, εξοικονομώ μαμούθ, 2,1 δισευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα, 5,3 δισευρώ προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ακόμη, σφραγίδα αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, από τον ελεύθερο τύπο Airbnb, διπλό όφελος μετά τους περιορισμούς, αυξήθηκε ο τζίρος για επαγγελματίες, φρένο στο ρυθμό ανόδου των ενοικίων, η εικόνα σε Αθήνα και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Υιός Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, γιατί εντείνεται η ανησυχία μετά την αύξηση των κρουσμάτων.
20: Και μάλιστα
19: είχαμε και έναν ανήλικο,
20: έναν 13χρονο, ο οποίος νοσηλεύτηκε, ευτυχώς έχει πάρει εξιτήριο. Αλλά φαίνεται και σύμφωνα με όσα λένε αναλυτές ότι ενδεχομένως πάμε σε χρονιά ρεκόρ.
19: Ναι, ναι, ναι, νομίζω πλέον ότι πάμε σε χρονιά ρεκόρ. Και ποια ήταν η προηγούμενη, το 18.
20: Το 18 ήταν
19: η προηγούμενη. Έλεγε και ο κύριος Θεμιστοκλέους χθες. Λοιπόν, ακόμα από τον ελεύθερο τύπο, το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Να μια κοντρίτσα έτσι, που φούντωσε χθες.
20: Και στη Βουλή
19: και
20: είδαμε
19: στη Βουλή
20: να ανεβαίνουν τα αίματα.
19: Στη Βουλή γενικά ανέβηκαν τα αίματα χθες. Ήταν για σεζόν, για καλή σεζόν.
20: Φύλαγανε όλο το διάστημα που έλειπαν διακοπές, τα μαζεύανε όλα.
19: Έχει ακόμα, δεν έχουν πάει όλοι ακόμα.
20: Ναι, φαντάσουν να πάνε και όλοι. Τι θα γίνει.
19: Μην βιάζεσαι. Είχε κάτι χθες, είχε. Λοιπόν, αυτά, ναι, πράγματι, το Πασόκ στηρίζει την νίκη. Το λέγαμε και χθες από εδώ, πριν
20: το λέγαμε
19: και απίσημη ανακοίνωση.
20: Είπαμε ότι και,
19: ότι
20: και η Ζωή Κωνσταντοπούλου
19: και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε και το θέμα, πρέπει να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος.
20: Και εκεί υπήρξε η σύγκρουση με την κυρία Γαπηδάκη, ότι είχε την επιλογή και η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, να βάλει γυναίκα, αλλά έβαλε άντρα.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Πρότεινε. Οπότε έχει πάρει και άλλες διαστάσεις.
19: Ναι,
20: επεκτείνεται η κόντρα.
19: Λοιπόν, και επεκτείνεται η κόντρα, ναι. Α, το Πασόκ λέει, αφού προτείνει το κόμμα, θα το ψηφίσω.
20: Ακριβώς.
19: Θα ψηφίσω την πρόταση του κόμματος.
20: Λοιπόν, πάω εστία.
19: Ναι, ναι.
20: Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας. Η πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική τη ζωή και εσωτερικό unfair Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βόρα. Εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. 3 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα. Εγγενιάστηκε χθες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και απεβίωσε ο Ράτκο Μλάντιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Να θυμίσουμε εμείς ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας της Σερεμπρένιτσα το 1995. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε απορριφθεί και η νέα αίτηση που είχε κάνει για αποφυλάκηση.
19: Στη Χάγη,
20: ακριβώς.
19: Εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη δεύτερη εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφηγαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Αφθόδη πυρετό. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. ΑΕΗ, κατά τα κτίριες αδικίας και χάους και τα αθλητικά Europa Conference προκρίσεις εκτός έδρας.
20: Σειρά για την καθημερινή, ώρα υπογραφών για την ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Εκκρεμής απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η κεντρική φωτογραφία στην καθημερινή είναι από την κατεδάφιση του κτηρίου του μπάτμιντον. Την κατεδάφιση του κτηρίου που καταστράφηκε τον Ιούλιο από πυρκαγιά, ξεκίνησε το Υπουργείο Άμυνας.
19: Ναι, γιατί ανήκει κτηρίο... εκεί, Ανήκει εκεί.
20: Ναι, στο Υπουργείο Άμυνας ανήκει, βέβαια. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως προσωρινή εγκατάσταση και πρόκειτο να αποξηλωθεί 6 μήνες μετά το τέλος των αγώνων. Θυμόμαστε, μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια να γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές.
19: Αρχίζει
20: ο Γολγοθάς.
19: Θα δούμε πάλι.
20: Αρχίζει ο Γολγοθάς.
19: Θα ακούσουμε πάλι.
20: Και επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες, 700.000 το επτάμηνο.
19: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε καλύτερα.
20: Μπορούμε να συνεχίσουμε, Έχουμε
19: συνεχίζουμε.
20: Το
19: πολύ ωραία. Το μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά, μετρό Θεσσαλονίκης, από τους μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις άρνησης και της ακινησίας. Ακόμη, πάνδημο όχι στο νέο χώρο ταξικό, στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
20: Στα νέα, πρώτο θέμα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γιοταχή, μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση για το συγκεκριμένο θέμα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος. Η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ. Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία έκλεψαν τον θησαυρό της Βιγένα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τα.
19: Τι γίνεται.
20: Με τα μουσεία σε
19: έχει
20: όλο τον κόσμο.
19: Έχει ξεκινήσει από το Λούβρο και συνεχίζει.
20: Ναι, έχει ξεκινήσει από το Λούβρο. Αυτός εδώ ο θησαυρός είναι, λένε, από τα πιο σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής του Χαλκού. Κλάπει τα ξημερώματα από το μουσείο της πόλης Βιγένα. Πρόκειται για σύνολο έργων μεταλλοτεχνίας από το 1000 π.Χ. Είναι μέσα κύπελα, βραχιόλια, αγγεία, αντικείμενα κατασκευασμένα από και χρυμπάρι και χρυσό. Δεν έχουν ακόμα καν
19: καταλάβει το σύνολο. Ξέρω ότι σε πειράζει, δεν έχεις πάει.
20: Ναι, ναι, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Και το τελευταίο θέμα το οποίο είναι για σένα, προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
19: Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ.
0: Real FM.
21: Μπούπι, φέρε το λουρί.
22: Πάμε να δούμε σπίτια.
23: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
21: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
23: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
21: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
23: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
21: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
24: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
27: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
26: Το medium, την Αμαλία.
27: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.

0: βλέπεις?
1: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
2: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Γιατί πρέπει να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Πρωτοσέλιδα και πάμε στο ρίζοσπάστη. Αυξήσεις φωτιά για τον λαό. Ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Επίσης, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Είναι όσα είπε στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση και η κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν.
1: Λοιπόν, η Εσπρέσο έχει πρώτο θέμα μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από το χώρο της ιατρικής. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, επανάσταση στην ιατρική, η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI.
0: Μια πες.
1: Ήταν ασθενής ο οποίος κινδύνευε με απώλεια όρασης και ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργήσε ως ένα δεύτερο ζευγάρι ματιών. Βοηθούσε δηλαδή τους χειρουργούς σε... live χρόνο, την ώρα που γινόταν η επέμβαση, ναι, έχοντας πάρα πολλά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο να αφαιρέσουν επιτυχώς τον όγκο και να μην πειράξουν νεύρα ή πολύ λεπτά αγγεία.
0: Έλα,
1: που θα μπορούσε να...
0: Ακούγεται εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Ναι. Βοήθησε να

0: εντοπίσουν κρίση, μαγεία και νεύρα και να κάνουν πιο ασφαλή την επέμβαση, ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές την ώρα της επέμβασης. Είχαν βάλει δεδομένα από άλλες αντίστοιχες επεμβάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από πριν. Οπότε μπορούσε να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα και να βλέπει και σημεία που και να εκτιμά κινδύνους που ενδεχομένως οι χειρούργοι εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να το κάνουν.
1: Αυτά είναι τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω γιατί χθες είχα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Λέγαμε ότι υπάρχουν και καλά, μας τα λέει ο κύριος Πίτας. Προφανώς ότι υπάρχουν καλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτά.
0: Είναι αυτά.
1: Απλώς και αναδείξαμε για τα αρνητικά και τους κινδύνους. Αλλά αυτά είναι τα σημαντικά. Έτσι πρέπει να την αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Να γίνει όπλο στα χέρια μας, όπλο για πρόοδο.
0: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της Εσπρέσο. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της στην Ευελπίδων. Ο δικός μου ξεχωριστός Δημήτρης Κόκοτας, η τεράστια Ελένη Ροδά, λίγο πριν αποχαιρετήσει σήμερα τον αγαπητό τραγουδιστή, γυρνά τον χρόνο στο χθες. Και εγώ και οι τρεις πνευματικές ώρες με τη Μαντόνα, όσο αποκάλυψε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βαρλάμ στα μετέωρα Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ζαχαράκης.
1: Ελεύθερη ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κράχ, μπαμ. Η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Είναι το θέμα της εφημερίδας. Στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Political. Εμορραγία 3 εκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας. Τσουφερό το κόστος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Κρίσιμη απόφαση. Στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ θα επαναξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία.
0: Λοιπόν, απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα και εμείς αυτό που θέλω
1: να πούμε μερικές καλημέρες.
0: Με συγχωρείς.
1: Παρακαλώ.
0: Καμία εφημερίδα δεν είχε την είδηση με τον Τραμπ που θέλει να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής.
1: Αυτό παίζει μέρες, αλλά χθες το ήταν
0: υπέγραψε
1: ο άνθρωπος. Δεν πίστευα ότι θα γινόταν.
0: Συγγνώμη, με διάταγμα αυτός και με έναν χάρτη μπροστά του.
1: Λέει,
0: τώρα έχουμε, λέει, έναν κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού που τον ονόμασε κόλπο Αμερικής. Ναι. Έχουμε μία λίμνη. Τη λίμνη Οντάριο την είπαμε λίμνη Αμερικής.
1: Την οποία θα την κάνουμε λίμνη Αμερικής.
0: Και, ναι. Και μας μένει ένας ωκεανός. Αυτό τι σου λέει.
1: Τον ωκεανό. τον ωκεανό.
0: Δύο έχει μία μία και
1: αυτό. Τη Γρυλανδία, τι έχει συμβεί, την έχει αφήσει την ησυχία της.
0: Δεν έχω καταλάβει, παιδιά, πραγματικά τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζει ότι υπογράφοντας διατάγματα αλλάζουν οι ονομασίες.
1: Αλλάζει τον κόσμο.
0: Και θα γίνει όλος ο κόσμος παράρτημα της Αμερικής.
1: Να σου
0: τι
1: πω
0: να
1: κάτι.
0: Πω, Παναγία.
1: Άρα, τώρα. Α, τώρα που είπες με το ονομασία. Θυμάσαι τι σου έλεγα στο τηλέφωνο για τα Ιόνια νησιά.
0: Λοιπόν, κράτα το. Κράτα το.
1: Γιατί, πώς να κρατήσω ότι θα γίνουν τα νησιά του Οδηγία τα Επτάνησα.
0: Μην τα δίνεις όλα, βρε παιδί μου, με τη μία. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick, Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. για θερμοπροστασία.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
7: και 6983 199 081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
13: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
16: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
17: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
15: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
17: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
15: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
18: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
19: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ξεκινήσαμε επίτηδες με αυτό το τραγούδι για να κάνουμε γέφυρα. Τυχαίο ήταν.
1: Ξέρεις, εδώ πέρα ήρθε Γιώργος Τζεβελεκίδης, έβαλε το χεράκι του και όλος τυχαίος, ενώ εμείς μιλούσαμε για τον πλανητάρχη.
0: Πώς,
1: τα χεράκια πάνω.
0: Δεν μπορεί, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, παιδί μου, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη εδώ πέρα. Είναι όλα
0: προγραμματισμένα, σχεδιασμένα.
1: Καλοκουρδισμένη
0: μηχανή. Χρωστάω το εξής. Έλεγες για τον Τραμπ που υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο.
1: Διότι έτσι τα κάνει ο πλανητάρχης. Μία υπογραφή και αλλάζουν οι ονομασίες όλες.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα. Είπε. Έκανα τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής. Έκανα τη λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Και μας μένει και ένας ωκεανός με ένα νόμο, μια υπογραφή, ένα άρθρο, πώς το λέγαμε.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Έτσι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ούτε νόμο χρειάζεται άρθρο, μια υπογραφή.
0: Τίποτα δεν χρειάζεται πραγματικά για τον Τραμπ για να τα κάνει αυτά. Εν τω μεταξύ, έλεγα ότι τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα της μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα.
1: Υπήρχαν
0: κάποια δημοσιεύματα σχετικά με μια, τέλος πάντων, πρωτοβουλία. Το διευκρίνησε όμως ο Περιφερειάρχης και είπε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα και
1: αλλά
0: ότι είναι ανακριβής η πληροφορία.
1: Ναι. Εντάξει,
0: δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμός.
1: Και πώς προέγυψε έτσι, χωρίς φωτιά καπνός.
0: Χωρίς φωτιά. Είναι όλο αυτό το πράγμα, ήταν αυτή η πρόταση, δηλαδή. Ήταν για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων ως νησιά. Είχε προτείνει ότι ο Περιφερειάρχης, ο οποίος επίσης είπε, έβαλε τέλος αυτές τις παρερμηνίες.
1: Γιατί μάλλον δεν έπαιρνε πολύ καλή τρόπο το πράγμα.
0: Ναι, δεν τέθηκε ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Νόλαν.
1: Τι μας έχει κάνει αυτή η Οδύσσεια του Νόλαν?
0: Άρα η συζήτηση, έλατε. Την παρουσία της περιφέρειας εκεί.
1: Πού να το φανταζόταν ο Νόλαν όταν γυρνούσε την ταινία, έκανε τα γυρίσματα, ότι θα είχε.
0: Ήταν συγκεκριμένη ιδέα.
1: Τόσα πολλά θέματα θα είχαν προκύψει από αυτή την ταινία.
0: Καταλαβαίνεις. Υπήρξε ξεσηκωμός μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η συγκεκριμένη ονομασία θα εμφανιζόταν μόνο για αυτές τις τρεις μέρες.
1: Και δίπλα στα Ιόνια νησιά φαινόταν ότι είναι τα νησιά του Οδυσσέα.
0: Γιατί είχε βγάλει και ο δήμαρχος Ιθάκης ανακοίνωση ότι δεν παραχωρεί η Ιθάκη την ιστορία και το όνομά της.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Μην διαμαρτύρεσαι τώρα γι' αυτό. Μην τυχόν τα ακούσει αυτό ο πλανητάρχης και έχει από την άλλη πλευρά ο Τραμπ και πει τώρα, ξέρεις κάτι, μου λείπουν και μερικά νησιά. Και θα τα πω νησιά της Αμερικής.
0: Για ποια λες?
1: Και ονομάσει τα δικά μας. Κάποια από τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Τα Ιόνια, σου λέει, έχετε εσείς προβληματισμό πώς θα ονομάσετε τα Ιόνια νησιά? Νησιά, καθίστε τώρα να σας δείξω εγώ, γιατί δίπλα στον κόλπο, στη λίμνη και στον ωκεανό, κάτι νησάκια θα μπορούσαν να το ονομάσουν τα νησάκια της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Δεν φτάνει που έχουμε άλλον με τα νησιά που έχουμε πρόβλημα, έχουμε και τον Τραμπ. Αυτός μας έλειπε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Για τα νησάκια.
1: Τουλάχιστον τα νησιά του Οδυσσέα, δικός μας Οδυσσέας, δική μας μυθολογία, δικά μας όλα.
0: Έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες γιατί σε λίγο θα.
1: Πάμε, γιατί θα αρχίσουν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Real Blogger. Τι λες, ρε Στεφάνη, ο οποίος δεν ήταν χθες καρδιακός, έγινε για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό, πάλι.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο των νέων δεν το διάβασα, δεν έτυχε.
1: Όχι, με την κατσαρίδα λέει. Το διάβασα, έτυχε σε μένα.
0: Έτυχε στην κυρία Ελισάβετ, δεν θέλω να το δω αυτό. Είχα και χθες μια πολύ κακή εμπειρία. Δεν θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πήγε να σώσει το πόδι μου μία, όχι ρομπότ, οπότε
1: δεν όχι, θέλει. Όχι, δεν θέλω περιγραφές.
0: Και δεν θέλουμε άλλες περιγραφές, θα τα πω έξω αν δεν θες που δεν θες.
1: Δεν
0: οπότε
1: θέλω, δεν θέλω, ούτε έξω, ούτε τίποτα δεν θέλω.
0: Ναι. Υπάρχουν παντού.
1: Περιγραφές με ζωήφια δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού δυστυχώς.
1: Ναι,
0: σε όποιο σπίτι και να πας.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σε όποια αυλή και να καθίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ποτέ ασφαλής.
1: Καλέ, ήμουν σε ένα χώρο δίπλα στο μπάντμιντον που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αρχές Ιουλίου. Και ήταν μια εκδήλωση, ξέρεις, με catering και τα λοιπά, στο Γρασίδι πάνω. Κάποια στιγμή, σε έναν έτσι λίγο ημισκοτεινό χώρο από τον κήπο αυτού του χώρου εκδηλώσεων, κάποια γυναίκα λέει κάτι, αισθάνομαι, κάνει ένα έτσι από πάνω της και ήταν ένα από αυτά τα υπτάμενα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές τις κατσαρίδες χωρίς όμως τους ανιχνευτές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και την κάνει μία έτσι, την πετάει και πάει σε μια άλλη κυρία και γίνεται ένας παζουρλισμός και λες, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε σε έναν κήπο με γκαζόν, σε μια εκδήλωση. Ναι. Σκέψου μία από αυτές να είχε πέσει μέσα στο catering εκεί που ήταν παραδίπλα. Ήταν πέντε βήματα από εκεί, ήταν ο χώρος του catering. Το φαντάζεσαι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Εμένα
1: δεν θέλω να μιλάμε για ζωήφια.
0: Ήταν πάνω στο πόδι μου, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήρθε αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θέλω να. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Σου λέω, μας έχουν καταλάβει. Τελείωσε. Αυτή είναι η απειλή της ανθρωπότητας, όχι AI.
1: Ναι. Και δεν τις πιάνει και τίποτα, να ξέρεις. Είναι ανθεκτικότατες.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Ζουν και μέσα στο νερό 40 λεπτά. Έχουν κάνει έρευνα.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη.
1: 40 λεπτά ζουν μέσα
0: αυτό
1: στο νερό.
0: Αυτό που μας τρομάζει είναι το απρόβλεπτο της κίνησης.
1: Ωραία, όλα μας τρομάζουν.
0: Το απρόβλεπτο της κίνησής τους, λέει.
1: Η αηδία που μας προκαλεί.
0: Αυτό σου λέω, το απρόβλεπτο της κίνησής του μας τρομάζει.
1: Κοίτα, απρόβλεπτη είναι και η ακρίδα. Η κίνησή της είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη.
0: Ναι, είναι και
1: πετάγεται, κάνει κάτι
0: δεν
1: περίεργα.
0: Ξέρω. Έτσι δείχνουν οι έρευνες, ναι, πάντως.
1: Όμως, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ την ακρίδα από την κατσαρίδα.
0: Ναι, και εγώ την προτιμώ.
1: Εντάξει.
0: Και να ζήσουμε για πάντα μαζί, αλλά την προτιμώ. Λέει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: ο ανταγωνισμός φυσικά και δεν είναι καλό για τα παιδιά. Συστήματα, κυρίως σκανδιναβικά, δεν δίνουν, λέει, βραβεία και δεν έχουν καν σκορ σε ηλικίες μέχρι τουλάχιστον 12 ετών.
1: Ναι, εμείς μιλήσαμε για τον συναγωνισμό για τον μέσα σε μία τάξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Με αφορμή το
1: γεγονός να υπάρχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων και μαθητών, το οποίο μπορεί να τραβήξει ο ένας, τραβάει τον άλλο.
0: Το λέγαμε για τον Καραλή και τον Τουμπλάτη.
1: Όχι γιατί θέλουν να ανταγωνιστούν, γιατί πρέπει κατά ανάγκη κάποιο
0: να
1: είναι.
0: Για να γίνεσαι καλύτερος.
1: Απουσιολόγος που λέγανε παλιά ή οτιδήποτε, παιδιά. Αλλά φανταστείτε μια άλλη τάξη στην οποία είναι όλοι κάτω του μετρίου. Ποιος θα τραβήξει ποιον.
0: Όχι, όχι, χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν το λες ανταγωνισμό, συναγωνισμό, γενικά είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, πείτε κάτι λέει για τη βρωμιά, λέει στα λεωφορεία.
0: Βεβαίως, γιατί
1: δικαιωνικό.
0: Σταματήσαμε μετά. Εδώ, ναι, με τον Σπύρο Παπαδάκη το λέμε συνέχεια για τη βρωμιά, ναι, στα λεωφορεία.
1: Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις να έχουν πέσει κάτω καφέδες, να έχουν. Τα καθίσματα έχουν καθαριστεί ποτέ. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τα καθίσματα, αυτό το υλικό που έχουν. Το οποίο μοιάζει λίγο σαν πετσετέ, τέλος πάντων, και μπορεί να απορροφήσει δεν ξέρω κι εγώ τι μικρόβια. Καθαρίζονται ποτέ, πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ο υπόλοιπος χώρος κάποια στιγμή καθαρίζεται, σφουγγαρίζεται. Για τα καθίσματα έχω μεγάλη
0: αμφιβολία. Ναι, δεν ξέρω. Γενικά πρέπει να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και τον Σωσοτήρη από την Αμοργό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις πάει Αμοργό?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και είναι πανέμορφο νησί. Το λατρεύω, τη λατρεύω την Αμοργό. Έχει μία. Βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι ωραία. Είναι
1: πολύ ωραία χώρα,
0: νησί.
1: Πολύ ωραία νοοτροπία. Ωραίες. Εμένα μ' άρεσε στο σύνολό της.
0: Και οι παραλίες.
1: Ναι, δεν γιατί. Έχει, περίμενε. Γιατί εγώ δεν είμαι της Αμμουδιάς, της απέραντης.
0: Γι' αυτό, εντάξει.
1: Εμένα μ' αρέσουν οι Κολπίσκοι, μ' αρέσει το Βότσαλο.
0: Πήγες και Κύμολο.
1: Και Κύμολο έχω πάει.
0: Πολύ ωραία και Κύμολο.
1: Που εκεί έχει μια πάρα, ναι, πολύ ωραία μουδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τα Πρασά, τα οποία είναι, έχει βραβευτεί κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία παραλία.
1: Και είναι η παραλία η οποία στα Μελτέμια δεν ανακατεύεται το νερό της. Έχει μια χοντρή άμμο και δεν ανακατεύεται.
0: Φανταστικά και τα δύο νησιά. Πολύ ωραία αύρα. Ο Real Blogger ξέχασα να σου πω ότι προσθέτει,
1: ναι,
0: να προλάβει ο Λίον Γαλινόμο για την κατοχήρωση της λίμνης Πλαστήρα. Έτσι. Μην μας την πάρει κανείς. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη από την δροσερή και βροχερή Γλασκόβη, Σκωτίας. Μόλις 15 βαθμούς έχει στην Γλασκόβη και μας έχει στέλνει ένα μεγάλο ερώτημα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, που έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να το διαβάσουμε αυτό θέλουμε τη μισή εκπομπή, υποσχόμαστε μετά, αλλά δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε.
0: Τι θα έλεγες να έλυνες όλα τα προβλήματα του κόσμου, τη ρώτησε πάντως. Και η απάντησή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πώς μπορώ να βοηθήσω τα όπλα μου, συσσαγωγικά, και εξήγησε, γιατί ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα του Γιάννη, δηλαδή πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή πείνα, δυστυχία, πολέμους και υγεία.
1: Δύσκολα τις βάζεις, Γιάννη.
0: Το συμπέρασμά της δεν είναι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά το απόλυτο εργαλείο λύσης των προβλημάτων βρίσκεται στη συνεργασία μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δίνει τη γνώση και τη στρατηγική και η ανθρωπότητα θα βάζει την αίσθηση, την ηθική και τη θέληση για αλλαγή.
1: Και ο Σωτήρης δίνει την λύση, τον αντίπαλο απέναντι στον Τραμπ, λέει θα τον πολεμήσει ο Κάπτερ Μαρκ και ο Μπλεκ. Μπλεκ διάβαζες?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν διάβαζα.
0: Διάβαζες εσύ?
1: Ναι.
0: Τα στενά μας.
1: Διάβαζε, ήμουν λίγο κόριτσο γι' αυτό.
0: Ναι. Εγώ γενικά κι εγώ ήμουν, αλλά αγοροκόριτσο πιο πολύ στα αθλήματα. Μ' άρεσε ποδόσφαιρο, παίζα μπάσκετ, όλα αυτά. Ναι. Όχι ενόργανη εννοώ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα στενά του ορμού, πώς λέτε να το ονομάσει. Θα δούμε βεβαίω. Στενά ντόναλτ.
1: Αρχίζει και επεκτείνεται το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, στα βαφτίσια.
1: Ναι, στα βαφτίσια, γιατί έχει επεκταθεί και ο πρόεδρος, τα έχει πάρει όλα επόμενου. Να δούμε λοιπόν τι θα βάλει στο στόχαστρο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε μαζί μας τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Είμαστε λίγες ημέρες πριν να ανακοινωθούν, και ξεκινάω από αυτό γιατί η τσέπη του καθενός είναι αυτό που τον απασχολεί. Λίγο πριν να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, υπάρχει μία ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι το τελευταίο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει μια ανησυχία για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα και αν θα καταφέρουν οι πάροχοι να συγκρατήσουν πάλι ή να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων.
0: Και η χοντρική τιμή είναι σε ψηλά και το στο ρεύμα είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Ναι. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Κλείνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες με μια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος γύρω στο 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι ο Ιούλιος έκλεισε περίπου στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κλείνει πάνω από 132. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τεράστια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος σίγουρα δεν θα αφήσει ανέγκυχτα τα τιμολόγια της λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η εμπορική πολιτική των παρόχων. Σίγουρα όμως δεν θα δούμε μειώσεις. Θα είναι ήδη υψηλή τιμή. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Αύγουστο ήταν γύρω στα 18,2 λεπτά περίπου η τιμή της κιλοβατόρας. Εάν ενσωματωθεί όλη η αύξηση του 20%, καταλαβαίνετε θα ξεπεράσουμε τα 20 λεπτά.
1: Συνήθως μέχρι τι ποσοστό μπορούν να απορροφήσουν οι πάροχοι με βάση την εμπειρία μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, ο μεγάλος πάροχος απορροφά αρκετό ποσοστό από τις αυξήσεις. Οι υπόλοιπες, οι μικρότερες εταιρείες, θα έλεγα... δεν απορροφούν μεγάλο ποσοστό από την αύξηση. Τώρα να σας πω με νούμερα, κυμαίνεται από 10-15 έως και 40-45% περίπου. Αυτά δείχνει η στατιστική των τελευταίων μηνών. Όπως και να έχει όμως, εγώ σας λέω ακόμα και να μείνουμε στα ίδια επίπεδα, το 18,2 θεωρείται πανύψηλη τιμή. Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του, βέβαια, έτσι.
0: Άρα, κύριε Χριστοδουλίδη, συγγνώμη, δεν σημαίνει προφανώς, επειδή αυξάνεται τόσο η τιμή της χοντρικής, ότι οι τελικές τιμές λιανικής θα αυξηθούν τόσο όσο αυξάνεται η χοντρική?
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πάντα μια αναλογική.
0: Δεν θα αυξηθούν 17-18%, αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, ναι.
0: Για να μην τρομάζει ο κόσμος, εντάξει.
2: Όχι, ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι ναι, μπορεί να έχουμε μια αύξηση 20%, δεν σημαίνει ότι και το τιμολόγιο του παρόχου θα αυξηθεί 20%, μπορεί να αυξηθεί 5%, 10%, 15%.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα το δούμε 1 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται να έχουμε μείωση στη τιμή, αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργήθηκε αυτή η υψηλή τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος. Έχουμε μια τιμή φυσικού αερίου στα ύψη. Σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή ήταν γύρω στα 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται από τα 63-65 περίπου ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Αυτό έχει δυστυχώς διαμορφώσει υψηλές τιμές και στο ρεύμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν φαίνεται στο προσεχές μέλλον να έχουμε αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο. Θα έλεγα το αντίθετο.
1: Άρα βλέπουμε ότι μάλλον πρέπει να ανησυχούμε για έναν δύσκολο χειμώνα γενικά.
0: Και μάλλον πρέπει η κυβέρνηση να επιστρέψει στην επιδότηση της κιλοβατόρας.
1: Ναι, αν ο στόχος παραμένει ότι τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι παραπάνω, θα πρέπει.
2: Ναι, καταρχήν η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά. Η μεσοσταθμική είναι κοντά στα 15. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά μέση και μεσοσταθμική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, νομίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά την επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας, αλλά προσέξτε και του φυσικού αερίου, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και τόσα χρόνια απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία.
0: Φούρνοι, βέβαια. Φούρνοι, στενά.
2: Εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Όπου καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δει μία επιδότηση ούτε ένα λεπτό στη θερμική κιλοβατόρα τους. και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ένα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος εξαιτίας του φυσικού αερίου. Όχι μόνο του ρεύματος, αλλά και του φυσικού αερίου. Άρα το Υπουργείο πρέπει να δει και το φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πιέζει ο χρόνος, να πάμε λίγο και σε αυτό.
0: Συγγνώμη,
1: που ακούσαμε χθες.
0: Να ναι. ρωτήσω κάτι και, πριν. Επειδή ρωτάνε και οι ακροατές, ποιο τιμολόγιο προκρίνεται την παρούσα περίοδο?
2: Κοιτάξτε. Το πιο φτηνό, εγώ θα πω ποιο είναι το πιο φτηνό τιμολόγιο. Σήμερα το πιο φτηνό τιμολόγιο είναι το κίτρινο. Όμως το κίτρινο θέλει ειδικές γνώσεις για να το παρακολουθείς μήνα-μήνα, διότι καταλαβαίνετε είναι άμεσα εκτεθειμένο, άμεσα κειμενόμενο με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές του ρεύματος. Όμως είναι το βρίσκεις φτηνές τιμές. Αλλά είναι ρίσκο, διότι μπορεί σήμερα για ένα μήνα να έχει μια τιμή γύρω στα 10-11 λεπτά. Και τον επόμενο μήνα πάει 17, σας λέω για παράδειγμα. Το αν θα πας σε ένα πράσινο ή θα πας σε ένα μπλε, εξαρτάται, όπως έχω πει πολλές φορές, από το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή. Αν ένας έχει ένα κλειστό διαμέρισμα ή είναι ένας εργένης, ένας άγαμος, που με ένα άτομο τέλος πάντων, που δεν έχει μεγάλες καταναλώσεις, θα του έλεγα να μην πάει σε μπλε τιμολόγιο, γιατί τα μπλε τιμολόγια έχουν διπλάσια και τριπλάσια πάγια από τα πράσινα. Ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει 400-500 και πάνω κιλοβατόρες, εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να πάει σε μπλε, διότι ακόμα και αν είναι αυξημένο το πάγιο, κάνει απόσβεση με τη στάθμη, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής της κιλοβατόρας της μπλε, διότι τα μπλε ξεκινάνε από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τα πράσινα. Όμως συγκλίνουν σιγά-σιγά, δηλαδή αν μου κάνατε την ερώτηση το Φεβρουάριο, θα σας έλεγα... κατευθείαν μπλε και ούτε συζήτηση, διότι τότε βλέπαμε και μπλε τιμολόγια με τιμές κάτω από 10 λεπτά. Έχω εγώ ακόμα ενεργή σύμβαση που λύγει τέλος του χρόνου.
1: Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών δηλαδή έχουν ανέβει.
2: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, διότι τα ασφάλιστρα κινδύνου που ενσωματώνουν οι υπάροχοι στα μπλε τιμολόγια, γιατί άλλο είναι να κλειδώνεις για ένα μήνα και άλλο για 12 και 18 και 24 μήνες, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν σημαντικά και την τελική τιμή της κιλοβατόρας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό που ακούσαμε, ότι ενέκρινε η Κομισιόν το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το ελληνικό σχέδιο δηλαδή, και ότι αυτό ξεκλειδώνει ένα πακέτο μέτρων 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου βέβαια. Τι παρεμβάσεις μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
2: 25 δράσεις και 25 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω.
0: Ναι, 5,3.
2: Ναι, το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, έτσι λέγεται το καινούριο ταμείο. Και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλών θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης. Δηλαδή,
0: για ευάλωτα νοικοκυριά, ναι.
2: Για ευάλωτα νοικοκυριά. Σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν, ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά.
0: Και θα αυξηθεί και, και το επίδομα θέρμανσης.
2: Μπράβο, και μάλιστα. Αυτό από το 27. Mm-hmm. Από το 27 προβλέπονται. Εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ. Θα ειδωθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000, αν θυμάμαι, δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 στο 2032. Δεν είπαμε το κυριότερο. Γιατί γίνεται όλο αυτό, ξέρετε? Γιατί από 1η Ιανουαρίου έρχεται το αφακικό χαράτσι και στην... και στις μεταφορές και στον οικιακό τομέα. Μέχρι τώρα ήταν στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα θα μπει ο φόρος άνθρακας, το πούμε έτσι απλά, για να μην πω ότι ενσωματώνονται στα κόστη το ETS2, δηλαδή το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξιδίου του Άνθρακα, ενώ μέχρι σήμερα ήταν μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή, τώρα θα είναι και για τις μεταφορές και για τη θέρμανση των κατοικιών. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν παρθούν τέτοια μέτρα προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τα αυξημένα κόστη λόγω του άνθρακα, μιλάμε ότι ο δείκτης ενεργειακής φτώχειας από το 18,5 που είναι θα πάει στο 30.
1: Καθίστε τώρα, γιατί είπαμε τα θετικά και τώρα φτάσαμε στο χαράτσι και είναι αυτό που θα πληρώσουμε. Αυτό ναι. Πώς θα υπολογίζετε και πώς θα το πληρώνουμε?
2: Θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη, ναι, και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη θα υπάρχει ένα επιπλέον κόστος, ένας φόρος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα μπαίνει από εδώ και πέρα σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Και θα επηρεάσει αυτό που είπα προηγουμένως και την καθημερινή μετακίνησή μας με τα αυτοκίνητα που κινούμαστε, εκτός αν είναι ηλεκτρικά, βέβαια. Έτσι.
0: Να, βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό βλέπουμε ότι εδώ πέρα πρημοδοτείται η στροφή προς ηλεκτροκίνητα οχήματα, βέβαια. Ναι, να θυμίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια.
2: Μέσα από αυτές τις δράσεις υπάρχουν λίζινγκ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ηλεκτρικά αμαξίδια, για ΜΕΑ. Και όχι μόνο
1: για αντικατάσταση ταξί συμβατικών με ηλεκτρικά.
2: Γιατί εδώ τις 20.000 ευρώ νομίζω για κάθε ένα συμβατικό ταξί που θα αντικατασταθεί με ένα ηλεκτρικό. Αλλαγή στυρμών του μετρό, λεωφορεία τα οποία θα αποσυρθούν 400 νομίζω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά.
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός, κύριε Χριστοδουλίδη, που έσπροχναν τον κόσμο όμως προς τα πετρελαιοκίνητα, προς τον ντίζελ.
2: Τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή.
1: Ανοίγω μεγάλη πληγή, γιατί έτσι είναι. Γιατί
2: θα σας πω, το 23 που μας βάλανε εμάς τους μηχανικούς να ξεκινήσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τώρα τα νοικοκυριά να φύγουν από το φυσικό αέριο, που είχαν δώσει κάποια λεφτά για να φύγουν από το πετρέλαιο να πάνε στο φυσικό αέριο, και μετά έλεγε ο κύριος Κρέκας να φύγουμε από το φυσικό αέριο και να ξαναγυρίσουμε στο πετρέλαιο. Θυμάστε αυτές τις παλινοδίες, έτσι?
1: Ναι, αυτή ήταν και ευρωπαϊκή τάση όλα τα προηγούμενα χρόνια να στραφεί ο κόσμος προς το ντίζελ, και βλέπουμε ότι τώρα άνθρωποι που στράφηκαν προς τα εκεί θα πρέπει να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη. Την έχουν πατήσει κοινώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλημέρα, να είστε καλά.
3: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express.
5: Radio Samos FM στους 102.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 0 95 600
13: και 6977 80 93 89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
18: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
17: και 6976 55 73 49.
18: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: that mama, she got it sticking in the cameraman. Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ
1: στο Studio του Ελεφέν. Λισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Και θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Έγιναν και νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής.
0: 10.000 στρέμματα
1: στην
0: Ανατολική Αττική, εκεί όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Ήταν μια έκτακτη επιχείρηση και αυτή ήρθε μετά από μια σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία ήταν και εκπρόσωποι του ΕΟΔΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φέτος και θέλω λίγο να μας πείτε γιατί έχουμε αυτή την έξαρση, αν έχουμε καταλάβει δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην φετινή έξαρση και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.
2: Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του Δυτικού Νείλου, το οποίο με βάση τα κρούσματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και τα οποία εμείς σαν ΕΟΔΗ, που είμαστε αρμόδιοι για την επιδημιολογική επιτήρηση, δίνουμε, υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός που οι ψεκασμοί θα γίνουν κατά την περίοδο της άνοιξης, τότε που τα κουνούπια ακόμα είναι στη φάση των προνυμφών, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε μικρότερο αριθμό κουνούπιων. Είναι μια παράμετρος. Ο σχεδιασμός υπήρξε αναλυτικότατος και εκτελέστηκε. Αυτό το οποίο ήταν μη αναμενόμενο ήταν το ότι φέτος το χειμώνα στην Αθήνα, στην Αττική με συγχωρείτε, επικράτησε ιδιαίτερα ζεστός χειμώνας, ήταν ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετά όρημα κουνούπια, κανονικά έντομα, που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι οι φορείς που το βαλάνε διαχυμάζοντας, να το πω έτσι, υπήρξαν και φέτος, έμειναν, δεν πέθαναν όλα τα κουνούπια το χειμώνα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι εγώ που μένω στην Κάτζα ήταν η πρώτη χρονιά που είχα κουνούπια κατά χειμώνα στο σπίτι μου.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα βέβαια και πέρυσι, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, που μένω στο Γέρακα, πολύ κοντά σας.
2: Πολύ περισσότερα κουνούπια, το οποίο είναι ένα βασικό κομμάτι. Δυστυχώς. Ο ζεστός χειμώνας ακολουθήθηκε από μια ιδιαίτερα δροσερή από πλευράς βροχών άνοιξη. Είχαμε πολλές βροχές και υγρασία, που και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών, κυρίως διότι στην Ήπεθρο αφήνει περιοχές οι οποίες έχουν στάσιμα νερά. Άρα, είχαμε αυτά τα δύο. Υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος, την οποία δεν μπορούμε με τίποτα να υπολογίσουμε. Τα κουνούπια, ξέρετε, κολλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά τα οποία πετάνε.
1: Ναι.
2: Κυρίως τα μεταναστευτικά πτηνά. Υπάρχει λοιπόν μια περιοδικότητα, όπως μας έχουν εξηγήσει οι ειδικοί επιστήμονες, στη μετανάστευση των πουλιών, των μεταναστευτικών. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση από ό,τι τις άλλες χρονιές. Και γι' αυτό αν δείτε και τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου από το 2010 που επιτηρούμε το νόσημα, έχουν μια περιοδικότητα αύξησης κάθε περίπου 7 με 8 χρόνια.
1: Από πού μετανάστευσαν αυτά τα πουλιά?
2: Αυτά έρχονται από τον Νότο. Είναι μεταναστευτικά πουλιά που έρχονται από τον Νότο προς τα εμάς ή από το Βορρά κατεβαίνουν όταν έχει πιο κρύο για να πάνε προς τον Νότο και επιστρέφουν.
1: Πάντως, επειδή σας είχαμε ρωτήσει και πριν από 1-2 εβδομάδες, δεν θυμάμαι, πριν από 10 μέρες, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, μας είχατε αποκλείσει το γεγονός ο Ντάνιελ να προκάλεσε.
2: Όχι, καμία σχέση με τον Ντάνιελ.
1: Μου επιτρέπετε.
2: Ο Ντάνιελ έγινε 2 χρόνια πριν, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Καμία, μα καμία. Εάν είχε ήταν κάτι συνέπεια του Ντάνιελ, τρία, ναι. Θα ήταν πέρυσι, πρόπερσι, δεν θα ήταν φέτος. Η μετανάστευση των πτηνών γίνεται κάθε χρόνο. Λόγω του καιρού.
0: Αλλά λέτε ότι κάποια χρόνια είναι πιο έντονη.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Έχει μια περιοδικότητα. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχει μεγαλύτερο αριθμό πτηνών που μεταναστεύουν.
1: Αφού είχαμε αυτή την εικόνα τουλάχιστον για τις καιρικές συνθήκες, γιατί δεν κάναμε περισσότερους ψεκασμούς, ακόμη περισσότερους, γιατί μας είχατε πει ότι νομίζω ήταν αυξημένη κατά 30% όσο είχατε πει.
2: Ακριβώς. Έχουν γίνει.
1: Ναι. Ήταν όμως επαρκής, μήπως τελικά αποδείχθηκαν με αυτά τα δεδομένα που είχαμε ανεπαρκής.
2: Είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η εντομολογική επιτήρηση. Η εντομολογική επιτήρηση, δηλαδή υπάρχουν παγίδες εντόμων που μετράνε τον αριθμό των κουνουπιών. Δεν δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών, τρομερά μεγαλύτερο.
0: Αλλά τι, αλλά πιο μολυσμένων.
2: Ποσοστό, ακριβώς. Έχουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών και το διερευνούμε.
0: Αυτός ο λίγο μεγαλύτερος αριθμός μολυσμένων κουνουπιών όμως έχει φέρει δεδομένα με πάρα πολλά κρούσματα. Κάποιοι λένε αναλυτές ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ στα κρούσματα. Αν κινηθούμε.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ.
0: Το επιβεβαιώνετε κι εσείς.
2: Θα είναι χρονιά ρεκόρ, μάλλον. Αν δεν δούμε, κοιτάξτε να δείτε, το πόσα κρούσματα θα έχουμε εξαρτάται από το τι καιρό θα επικρατήσει από τώρα μέχρι τον Οκτώβρη. Πέρα από τις δράσεις που γίνονται, που συνεχώς εντατικοποιούνται και γίνονται πιο μαζικές, ήδη στην σύσκεψη που κάναμε χθες στην περιφέρεια, αυτό που έγινε στην Ανατολική Αττική θα επαναληφθεί σε πολλά άλλα διαμερίσματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κάθε μέρα. Για να μπορείς να κάνεις αυτού του είδους τον ψεκασμό που έγινε χθες, όπου ουσιαστικά δικαιοφόρο, να σας το πω έτσι, ρίχνανε στον αέρα εντομοκτώνα τα οποία κατεβαίνοντας σκότωναν τα κουνούπια, πρέπει να επικρατεί μηδενικός άνεμος. Εάν υπάρχουν 7, 8, 9 μποφόρ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν έχει καμία μα καμία αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως το γεγονός ότι, δηλαδή, αν υπάρχει ποιότερο φθινόπωρο, ποιότερο χειμώνας, αυτό μπορεί να παρατείνει και την περίοδο μετάδοσης, δηλαδή να έχουμε κρούσματα.
0: Και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο νομίζω ότι είναι δεδομένο, γι' αυτό λέω και πιο μετά.
2: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανό. Συνήθως μέχρι ποιο μήνα καταγράφονται κρούσματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μέχρι το 2010 δεν υπήρχε ιός του Δυτικού Νείλου στην Νότια Ευρώπη. Τώρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στην Νότια Ευρώπη, αρχίζει και πηγαίνει και πιο στο βορρά. Mm. Που σημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος αλλάζει τη σχέση ξενιστή και ιού. Γιατί ο ιός μεταδίδεται από τα κουνούπια, αλλά βρίσκεται στα πτηνά και μολύνει τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Δεν είναι τόσο απλό, ξέρετε, με απλά μαθηματικά να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω 40% παραπάνω ψεκασμούς και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε κάποιες περιοχές της Αττικής υπήρξε λιγότερο εντατική προσπάθεια από ό,τι θα έπρεπε. Ναι. Και εδώ εμπλέκεται λίγο και το σύστημα που έχουμε, όπου υπάρχει αρμοδιότητα και στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους δήμους. Άρα,
1: για άλλη μια φορά, ποια είναι η διαδικασία,
0: κάποιος
1: δηλαδή.
0: Το ελέγχει όλο αυτό.
1: Ναι, ποια είναι
0: δηλαδή,
1: η διαδικασία.
0: Θέλω να πω, μπορεί να είναι και οι Δήμοι υπεύθυνοι για ψεκασμούς, μπορεί να είναι και περιφέρειες, αλλά έχει κάποιος την γενική επιστασία.
1: Και τον σχεδιασμό, ποιος τον κάνει.
2: Μου επιτρέπετε. Εμείς, σαν ΕΟΔΗ, δίνουμε τις οδηγίες για το ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα και η περιφέρεια με τους Δήμους έχουν από το εθνικό σχέδιο υποχρέωση να εκπονούν πρόγραμμα ψεκασμών που οι ίδιοι ελέγχουν. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς σαν ΕΟΔΗ, ούτε είναι αρμοδιότητά μας.
0: Ναι, κάποιος έχει όμως την αρμοδιότητα, θέλω να πω.
2: Υπάρχει παρατηρητήριο.
0: Ή κατά βούληση, λέει, ο κάθε Δήμος θα κάνω ψεκασμό, θα κάνω αυτό τον αριθμό των ψεκασμών.
2: Μου επιτρέπετε. Ο Δήμος παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
2: Το αν το εκπονεί με βάση τις οδηγίες σχολαστικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, Δήμο με το Δήμο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Δεν το ελέγχει ούτε η περιφέρεια.
2: Η περιφέρεια ελέγχει τη δημοτοληπτικά, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξεις κάθε μέρα τι κάνει κάθε Δήμος. Σκεφτείτε το.
0: Άρα να μπορεί
2: κάνει.
0: Να υπάρχει ένα σχεδιασμός που είναι σε επίπεδο σχεδιασμού να είναι επαρκής, αλλά να μην έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχει υλοποιηθεί λιγότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε
1: σε κάποιες περιοχές.
2: Περιοχικά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι. Όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
0: ποιες περιοχές είναι
1: οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα.
2: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
0: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος έχει ύψη. Θέλω να μας πείτε είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια.
2: Είναι δυστυχώς διεσπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι δήμοι και λιγότερο πλούσιοι δήμοι.
1: Και λέω το πλούσιοι. Και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα, δηλαδή συνδέεται η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, ναι. Τώρα, να εξηγήσω κάτι. Το να έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς, εκεί έχουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα νερά, γεωργικές καλλιέργειες. Έχουμε επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, γιατί μένω και εγώ στην Ανατολική Αττική, που λέγεται το σύστημα της αποχέτευσης. Τα περισσότερα μέρη στην Ανατολική Αττική έχουν φόσφορους ακόμα,
0: ναι.
2: Τα οποία είναι σημαντική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Και πέρα από το τι κάνει η περιφέρεια και η Δήμη, ένα σημαντικό, δεν μπορώ να σας πω σε τι ποσοστό κομμάτι, είναι τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες στο δικό μας χώρο. Τι κάνουμε,
0: δηλαδή,
2: στον κήπο μας. Να σας το εξηγήσω. Τι κάνουμε στον κήπο μας. Αφήνουμε νερά να υπάρχουν στάσιμα νερά. Βγάζουμε τα νερά από τα πιατάκια που έχουν οι γλάστρες μας. Όταν τις ποτίζουμε, ή τα αφήνουμε να υπάρχουν εκεί. Είναι πολλά τέτοια μικρά πραγματάκια. Έχουμε βόθρο. Ψεκάζουμε στον εξαιρισμό του βόθρου μας. Γιατί ο βόθρος έχει ένα εξαιρισμό. Από εκεί μπαίνουν μέσα κουνούπια και πολλαπλασιάζεται. Ψεκάζουμε το σωλήνα του εξαιρισμού του βόθρου, ώστε να καταστήλουμε την αναπαραγωγή κουνουπιών. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, σαν πολίτες, πέρα από αυτά που πρέπει να κάνει η πολιτεία, η περιφέρεια, η
1: Δήμη. Ναι, απλά δεν τα ξέρουν και οι πολίτες, ναι, όντως.
0: Κύριε Πρόεδρε, να
1: κάποια από
0: κάτι
1: αυτά
0: άλλο.
1: Τα πράγματα υπάρχει, σε σχέση με τα κουνούπια.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε και με ένα νέο στέλεχος του ιού, όπως ακούγεται?
2: Η πιθανότητα αυτή διερευνάται επιστημονικά. Έχουμε ήδη στείλει δείγματα στο εργαστήριο αναφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα της γενετικής αλληλούχησης, του sequencing, θα σας το πούμε. Δεν υπάρχει ένδειξη προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αυτόν κάνουμε, θα σας τον.
1: Ερευνάτε πάντως, μάλιστα. Ο ιός μπορεί να χτυπήσει όλες τις ηλικίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί
2: ναι,
1: είδαμε και το 13χρονο που εμφάνισε βαριά συμπτώματα.
2: Άκουστε, το 13χρονο δεν εμφάνισε τόσο βαριά συμπτώματα. Νοσηλεύτηκε, είναι μια χαρά στο σπίτι του. Δεν έχουμε, πάντα είχαμε που και που νοσηρότητα, δηλαδή να νοσήσει σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά σπανίως είχαμε απώλειες σε μικρές ηλικίες. Δυστυχώς οι απώλειες συνήθως είναι στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, αδύνατο οργανισμό, ανοστοκαταστολές. Είναι οι άνθρωποι με επιβαρημένη κατάσταση υγείας. Θέλω όμως να δώσω και ένα λίγο αισιόδοξο μήνυμα. Αν παρακολουθήσετε τα επιστημονικά δεδομένα, θα δείτε ότι από αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει εξιτήριο. Δηλαδή, μην τρελαθεί ο κόσμος.
1: Όχι, βέβαια.
2: Καταλαβαίνετε, επειδή τονίζουμε μεν τον αριθμό των νεκρών, που είναι τραγωδία να χάνεις στο και έναν άνθρωπο, αλλά να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι κάτι που άπαξ και κολλήσω, πες και καλά θα πεθάνω. Και το λέω απλά, γιατί ο κόσμος σκέφτεται μερικές φορές, αν τρομοκρατηθεί, θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία.
0: Την κορύφωση την έχουμε δει, κύριε Μασαλακόπουλε.
2: Είμαστε
0: αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
2: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα, αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο η κορύφωση συμβαίνει τώρα, προς τα μέσα, προς τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
2: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα, αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο, δεν το ξέρουμε. Κάνουμε πολύ εντατική προσπάθεια να κάνουμε όσα παραπάνω έκτακτα μέτρα γίνεται και προφανώς τα φετινά δεδομένα θα αλλάξουν και τον σχεδιασμό για του χρόνου.
1: Πόσο κοντά είμαστε στο.
2: Ναι, αν μου επιτρέπετε, σχεδιασμό για του χρόνου.
1: Πόσο κοντά είμαστε στο. Ναι.

0: η όντα του Κονήλου.
1: Κάτι εγκεκριμένο δεν υπάρχει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα, πήρε δημοσιότητα μία ερευνητική πρόταση που χρηματοδοτήθηκε, την οποία υπέβαλε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και χρηματοδοτήθηκε. Μακάρι να πάει καλά. Εξετάζουμε και διάφορα άλλα τεστ που κυκλοφορούν στο εμπόριο, χωρίς όμως επίσημα να έχουν κάποια, να σας το πω έτσι, προς το παρόν ένδειξη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εάν υπάρξει ένα rapid test, αυτό θα βοηθήσει στο παραμικρό και θα σας εξηγήσω το γιατί.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Θα σας εξηγήσω, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Από τους 100 ανθρώπους που θα κολλήσουν ιό του Δυτικού Νείλου, και άρα το τεστ θα βγει θετικό, οι 80 δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, τίποτε. Το 20%, το 19% θα εμφανίσει ένα ήπιο πυρετό, και μόνο το 1% και λιγότερο από το 1% θα εμφανίσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Δεν θα βοηθήσει όμως σε μεγάλες ηλικίες που έχουν υποκείμενα νοσήματα μια ώρα αρχίτερα να ζητήσουν βοήθεια?
1: Μα μόλις κάποιος είναι σε ηλικία μεγάλη, κάνει πυρετό και αρχίζει να αναπτύσσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τόσοι άλλος πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Δεν πρέπει, ακόμα και αν δεν έχει ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος κάνει πυρετό και αναπτύσσει έντονη κεφαλαλγία, δεν μπορεί αυτό να το προκαλέσει μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι μία πιθανότητα. Μπορούν άλλα 20 νοσήματα να το προκαλέσουν. Άρα ούτως ή άλλως πρέπει να πάει στο γιατρό αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί. Το να διαγνώσει μόνος του το ότι έχει ιό του Δυτικού Νείλου δεν βοηθάει σε κάτι παραπάνω.
0: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Βασιλικόπουλε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κράτησε λίγο περισσότερη συζήτησή μας με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αλλά νομίζω μάθαμε για πολλά πράγματα. Ρωτήσαμε για πολλά πράγματα.
1: Απασχολεί
0: πάρα πολύ κόσμο, γιατί προφανώς ανησυχεί. Ξέρεις, σε τσιμπάει ένα κουνούπι και ανησυχείς.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μην υπερβάλλουμε κιόλας, γιατί όντως γι' αυτό, από ένα τσίπημα κουνουπιού οι περισσότεροι δεν θα παθούν τίποτα, δεν το καταλάβουν καν.
0: Είπε 1% αλλά, λέει μόνο.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, λοιπόν, ας έχουμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αφορών και να σας πω ότι υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Protergia Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Protergia απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και διμετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: FM στους 102.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
20: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά, εθρίως με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν. Λέμε τι λέμε, λέμε πού θα βρούμε φθηνή βενζίνη.
1: Αυτά λέμε.
0: Αυτά συζητάμε τώρα τόση ώρα μεταξύ μας, διότι εδώ χθες γέμισα το ρεζερβάρ του αυτοκινήτου. Γύρω στα 57-58 λίτρα, γιατί ήταν τελείως.
1: Άδειο.
0: Στο τελείωμά του ήταν άδειο. 119 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
0: Να πηγαίνεις στο βενζινάδικο και να δίνεις 119 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.
1: Εξαιρετικό. Το οποίο πόσο θα σου κρατήσει κιόλας.
0: Εντάξει. Ευτυχώς, γιατί εδώ κάνω μικρές αποστάσεις.
1: Εσύ κάνεις μικρές αποστάσεις. Άλλοι όμως δεν κάνουν μικρές αποστάσεις.
0: Άλλοι δεν κάνουν μικρές αποστάσεις. Και αν σου έρθει η φαϊνή ιδέα να βγεις και για κανένα μπάνιο λίγο πιο έξω, καμιά εκδρομή, οπότε φας κάτι παραπάνω.
1: Τώρα, ό,τι πήγες, πήγες.
0: Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, Στεφανία. Ναι. Δεν μ' αρέσουν.
1: Και ταυτόχρονα μπορείς όμως να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αλλά άκου τώρα ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα, γιατί μας το στέλνει και εκεί να το ξαναπούμε. Το είπαμε και νωρίτερα και εκεί μάλλον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Δεν λειτουργεί όμως η τηλεμαντική.
0: Ακόμα δεν λειτουργεί.
1: Έτσι μας.
0: Κλείνουμε 24 ώρες δηλαδή.
1: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα και εκεί μας. Δεν έχει αυτό ακόμα φτιάξει. Προσπαθούμε, θα μάθουμε.
0: Τη γυάλινη σφαίρα.
1: Τη γυάλινη σφαίρα για το πότε θα μάθει.
0: Και οπότε, πότε θα έρθει το λεωφορείο.
1: Βάλε το βενζινάδικο, βάλε τώρα αυτό με τα μέσα μεταφορά.
0: Να πάμε τα πόδια.
1: Βάλε και ότι δεν είναι και καθαρά τα περισσότερα. Μας το στέλνανε και πριν οι ακροατές.
0: Κάνει κάψωνα με τα πόδια, δεν λέει τέτοια
1: κάνει
0: ώρα να πας.
1: Κάψωνα, με τι να,
0: πετάξω.
1: Να πας, πέτα.
0: Ναι.
1: Πάρε ένα ελικόπτερο.
0: Φέρτε
1: που είπαμε και χθες προσγειώνεται παντού.
0: Φέρτε ένα ελικόπτερο να προσγειωθούμε σε μια ταράτσα, κάτι να γίνει δουλίτσα.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπή, 9 λεπτά μετά τις 11. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Μαρία Ροζάρια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Βλέπω οι κατσαριδούλες έχουν. Απασχολεί πολύ το, απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα.
1: Είναι λοιπόν, ανάμεσά μας.
0: Είναι ανάμεσά μας. Καλημέρα στο Σπύρο. Δουλεύω, λέει, στη Γερμανία. Στα αστικά λεωφορεία καθίσματα δεν καθαρίζονται ποτέ. Καλημέρα στην Ρούλα. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα και στην παλιά μου γειτόνισσα, την Γιώτα. Πολλές καλημέρες. Μέχρι στη γάτα στέλνει, μου στέλνει φυλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Φόρτσα, Παουκάρα. Καλημέρα στον Ανδροκλή. Καλημέρα στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, στον Αντώνη, στον Τόρπη. Και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
1: Και καλημέρα και στον Μάρκο. Μάρκο, μη ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για την πεθερά σου, θα την κάψεις τελείως, έτσι.
0: Έλατε, πραγματικά. Θα σου πει, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε σε ένα θέμα που προέκυψε στη Λέσβο.
0: Προέκυψε, λέγοντας.
1: Προέκυψε, εννοώ για την ένταση που προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Το θέμα ήταν η εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στο νησί της Λέσβου. Εκεί είχαμε και εισβολή αγανακτισμένων κτηνοτρόφων στην αίθουσα που γινόταν η συνεδρίαση και είχαμε και παρετήσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε και παρετήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα και του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Παρετήσεις που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι και τελικά έγιναν και έγιναν και δεκτές. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε
0: με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γίνο Γιάννη Ανδριανό, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Σαλαμάρα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
0: Καταρχάς να πούμε τι έχει αποφασιστεί, γιατί πλέον όντως οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πλέον νομίζω ότι η αγανάκτηση είναι πλέον νομίζω μόνο αγανακτισμένους μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
2: Το πρόβλημα με τις πυροζωτίες στη Λέσβο είναι ο αυτόδης πυρετός, ο οποίος είναι και ο ιός ο συγκεκριμένος πολύ επιθετικός. Και πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και την ιχνηλασιμότητα παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης, αυτό λένε οι κτηνίατροι, δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί για αυτά τα μέτρα, αποφασίζουν οι επιστήμονες και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο νομοθετικό και ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκός κανονισμός, που οφείλουμε να τηρούμε. Εδώ θέλω να πω ότι ήδη και με απόφαση του Υπουργού του κ. Σκηνά εχθές εγκρίθηκαν αποζημιώσεις 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι συνολικά στις 2.800 εκμεταλλεύσεις λόγω της ευλογιάς, λόγω του αθόδους στη Λέσβο και βεβαίως και της Πανόλης.
1: Πότε θα καταβληθούν αυτά τα ποσά?
2: Αυτά ήδη έχουν υπογραφεί, είναι απώλεια εισοδήματος, είναι επιπλέον δηλαδή των χρημάτων, της αποζημίωσης των σφαγιαστέων των ζώων. Αυτό είναι για την απώλεια, είναι χρήματα για την απώλεια εισοδήματος. Εντός τριών ημερών θα δούνε την καταβολή, να πιστώνονται τα χρήματα που δικαιούται ο καθένας, μετά βεβαίως από τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις βεβαιώσεις που υπάρχουν από τις αρμοδίες.
1: Έχουν πάρει τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε.
2: Έχουν ληφθεί, ας πούμε, για το η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την πυροκομεία του νησιού, γιατί είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης, είναι πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ και να σας πω, είναι 3,5 εκατομμύρια αποζημιώσεις για τα σφαγιαστέντα ζώα που έχουν ήδη καταβληθεί, δηλαδή 1,3 είναι 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση πάση με την ευλογιά και την Πανόλη, και 2,6 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί στα τυροκομεία του νησιού.
1: Εκκρεμεί μόνο αυτό το 1,3 λέτε εσείς, αυτό εκκρεμεί.
2: Και βεβαίως εδώ είμαστε να δούμε και τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν και θα συνεχίσουμε τη στήριξη δεν σταματάει η κυρία Κασίμ και η κυρία Σαλαμάρα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εκρήζωση. Λοιπόν, η εκρήζωση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως αντιδράσεις. Αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίας, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί, γι' αυτό έχουμε ενισχύσει.
1: Ναι, αλλά έχουν περάσει κάποιοι μήνες, έχουν περάσει πέντε μήνες. Η χνηλάτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Και πείτε μας τι γίνεται με τις θανατώσεις, παρακαλώ.
2: Θα σας πω για την χνηλάτιση, το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει, γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό και δεν έχει καμία μόνιμη πρόσληψη.
2: Θα θυμίζω ότι στην αρχή υπήρχαν προβλήματα στην ιχνηλάτιση, με την έννοια την εξής, ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Δεν άφηναν στην αρχή οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, δεν είχαν πρόσβαση υπηρεσίες κτηνιατρικές στον έλεγχο. Λοιπόν, υπήρξε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και η ευθύνη είναι όλων μας εδώ και πρέπει ακόμα να εντείνουμε την προσπάθεια και από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι. Από την πλευρά μας στηρίζουμε και αποζημιώνουμε και εδώ είμαστε, ό,τι επιπλέον μέτρο χρειάζεται θα το λάβουμε, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο αυτόδης πυρετός καταπολεμάται, εκριζώνεται με συγκεκριμένα μέτρα που έχει αποφασίσει η κτηνιατρική υπηρεσία, ναι, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, οι κτηνίατροι, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, όλοι τέλος πάντων οι επιστήμονες που είναι αρμόδιοι και όχι εμείς οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί εφαρμόζουμε τις προτάσεις των επιστημόνων στην αντιμετώπιση.
0: Για πείτε μας για τις θανατώσεις, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Για τις θανατώσεις, έχουν τώρα παγώνουν μέχρι πότε?
2: Δεν παγώνουν. Δεν παγώνουν. Δεν μπορεί,
0: οι μαζικές θανατώσεις.
2: Όχι.
0: Δεν αναστέλλονται.
2: Δεν υπάρχει. Αυτό ανακοινώθηκε προφανώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή από την πλευρά των υπηρεσιών χτηνιατρικής, επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η χνηλασιμότητα θα συνεχιστεί και τα μέτρα θα συνεχιστούν, γιατί μας προτείνουν και επισημαίνουν ότι είναι ο μόνος τρόπος στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση της νόσου για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Και οι θανατώσεις θα συνεχιστούν.
0: Άρα δεν ισχύει ότι παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις σκοπαδιών.
2: Ό,τι υπάρχει ως πρόβλεψη και το πλαίσιο που ισχύει θα συνεχιστεί και στην ιχνηλασιμότητα και στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχει διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν στον Χιτά Λέσβου τόσες χιλιάδες ζώα και ότι συνεχίζονται να γίνονται ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ισχύει αυτό?
0: Ότι γίνονται πρόχειρα και με αδιαφάνεια επίσης καταγγέλνουν. Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει.
2: Καταρχήν, για τις ταφές, υγειονομικές ταφές, είναι αρμόδιες οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται για τις ταφές. Πιστεύω ότι εφαρμόζουν τους κανόνες οι αρμόδιοι. Επαναλαμβάνω, όχι οι πολιτικοί. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που οφείλουν να εφαρμόζουν.
0: Κύριε Αδριανέ, ποιος τους ελέγχει? Εσείς στο Υπουργείο, ποιος τους ελέγχει αν εφαρμόζουν?
2: Το Υπουργείο ελέγχει, αλλά υπάρχουν, λέω, αρμόδιοι οι οποίοι κάθε ένας έχουν το συγκεκριμένο ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση επιλαμβάνεται για τους χώρους υγειονομικής ταφής και για τις διαδικασίες μαζί με τις κτηνιατρικές, επαναλαμβάνω, υπηρεσίες που είναι στις περιφερειακές.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάτι όμως δεν γίνεται καλά, ποιος θα πρέπει να το εντοπίσει?
2: Υπάρχουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα. Και εάν υπάρχουν και ευθύνες ότι δεν εφαρμόζεται, νομίζω.
1: Έχει πέσει στην αντίληψή σας, έχει φτάσει η πληροφορία μέχρι εσάς για αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι γίνονται θανατώσεις και ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες?
2: Ό,τι η καταγγελία γίνεται και υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει η ανάλογη οδός να ακολουθούν και να αποδοθούν και ευθύνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ευθύνες στην μη τήρηση της νομιμότητας και να τις καλύψει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, αλλά θέλω να επισημάνω ότι από την πλευρά, δηλαδή, της πολιτικής ηγεσίας θα στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτρόφους στην συγκεκριμένη περιοχή τώρα, επειδή μιλάμε για την Λέσβο. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εκρίζωση της επιζωτίας πρέπει να είναι ο στόχος μας για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της ανασύστασης.
1: Α, πάμε και στην επόμενη φάση. Σχέδιο υπάρχει για την ανασύσταση κουβαριών.
2: Για να προχωρήσει την ανασύστασή. Κυρία Σαλαμάρα και κυρία Κασίμη, πρέπει να εκκληριζώσει την νόσο, αλλιώς δεν έχει
0: νόημα. Γιατί επιμένετε στη γραμμή των θανατώσεων αντί για το μέτρο του εμβολιασμού που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, όταν ο κίνδυνος ολικού αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου είναι πλέον ορατός?
2: Ο κίνδυνος λοιπόν αφανισμού είναι αν δεν ελέγξουμε και αν δεν εκκληριζώσουμε την νόσο, και βεβαίως αν φύγει από το νησί, επαναλαμβάνω, ο ιός. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν πρέπει να γινόμαστε μόνο, να γινόμαστε αρεστοί λέγοντας αυτά που θέλουν να ακούσουν κάποιοι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Εμείς δεν αποφασίζουμε για τις θανατώσεις ή για τους εμβολιασμούς. Αποφασίζουν και προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι, για τον εμβολιασμό δηλαδή, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
2: Αν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες και οι εκτιμίατροι είχαν προτείνει ως λύση αυτή τη μέθοδο, η πολιτική ηγεσία δεν θα έλεγε κάτι το
0: άρα
2: αντίθετο.
0: Το πρόβλημα είναι επιστημονικό.
2: Λοιπόν, είναι επιστημονικό.
0: Όχι οικονομικό.
2: Είναι σε κάθαρο οικονομικό, έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί το κράτος πληρώνει, η πολιτεία πληρώνει. Όλες αυτές τις αποζημιώσεις είναι ενισχύσεις οι οποίες έχουν ένα κόστος. Βεβαίως, είπα και είμαι ξεκάθαρος ότι αυτά είναι θέματα των επιστημόνων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των κτηνιάτρων. Ενισχύουμε τους κτηνιάτρους και την παρουσία τους. Ακόμα περισσότερο είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον κύριο Δένδια, ο κύριος Σκινάς, και με τον κύριο Δαβάκη και ο κύριος Καβαδάς, ο αρμόδιος που έχει και την κτηνοτροφία και ασχολείται, και ήταν και στην τηλεδιάσκεψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην χθεσινή συνεδρίαση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εμείς θα στηρίξουμε τους πληγέντες, θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία, όμως πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο της εκρίζωσης.
1: Ωραία. Πάμε και στην επόμενη μέρα, γιατί το ερώτημα τώρα είναι, όταν εκριζωθεί η νόσος, πώς θα γίνει η ανασύσταση κοπαδιών? Έχει υπάρξει σχεδιασμός γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι νωρίτερα, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
2: Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα είναι η εκρίζωση, και βεβαίως υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει η επόμενη ημέρα. Κύριε Αντριανέ.
2: Υπάρχει βεβαίως η επόμενη, αλλά μόνο και τη θέλουμε την επόμενη ημέρα, γιατί είναι εθνική υπόθεση η κτηνοτροφία. Και,
1: άρα, τι λέει το σχέδιο του Υπουργείου?
2: Ως επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και ως αναγκαία την παραμονή στις ακριτικές ιδιαίτερα περιοχές στην περιφέρεια. Λοιπόν, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες ανασύστασης και στήριξης των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είμαστε σε φάση που ήδη έχει γίνει μια προετοιμασία, όμως το βάρος το ρίχνουμε στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση. Αν δεν γίνει εκρίζωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Μην προτρέχουμε. Επομένως, το βάρος πρέπει.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πριν έρθει η ώρα, ένας σχεδιασμός πρέπει πάντα να υπάρχει. Διότι βεβαίως, όταν εκκριζωθεί, δεν θα ψάξουμε εκείνη την ώρα να βρούμε το σχέδιο.
2: Όχι, βέβαια. Όπως μέχρι τώρα τους έχουμε στηρίξει οικονομικά και για την απώλεια εισοδήματος, που θα δούνε πάλι σύντομα, όπως κάναμε και για το 25 με 28 εκατομμύρια 496.000 για την Ευλογιά, για την Πανόλη. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση και στην Λέσβο, και τη στήριξη επομένως, και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε την επόμενη μέρα να ξαναζωντανέψει και να δώσουμε ζωή σε όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει χαθεί από τη κτηνοτροφία μας.
1: Δεν ξέρω τώρα, μετράμε 5 μήνες που έχουμε
0: πολύ,
1: το πρόβλημα.
0: Πολύ καιρό.
2: Το είχαμε πει πια.
1: Πάρα πολλούς μήνες. Λοιπόν, εσείς με το χέρι στην καρδιά λέτε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει ήταν αποτελεσματικά, γιατί εδώ στέλνουν μηνύματα συνεχώς και ρωτάνε γιατί δεν εφαρμόσαμε κι εμείς το μοντέλο της Κύπρου που και εμβολιασμούς έκαναν και εξαγωγές προϊόντων.
2: Λοιπόν, εξαγωγές και καταρχήν και εμείς, όπως ξέρετε, τα προϊόντα τα τυροκομικά βγαίνουν από το νησί και εμπορεύονται. Με συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα βιοασφάλειας ώστε να μην μεταφερθεί ο ιός, τα προϊόντα, τα τυροκομικά της Λέσβου βγαίνουν και πηγαίνουν στα ράφια και όπου είναι, υπάρχουν συμφωνίες εμπορίου. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν περιορίστηκε. Ναι, μεν στην αρχή υπήρξε το πρόβλημα γι' αυτό και επιδοτήσαμε με 2.600.000 τα τυροκομεία. Όμως υπάρχει πλέον διακίνηση των εμπορευμάτων των τυροκομικών με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει
0: κύριε
2: να
0: Ανδριανέ,
2: υπάρχουν.
0: Επειδή ρωτάει η Ελισάβετ, συγγνώμη, αν έγιναν όλα σωστά. Γιατί πρέπει να γίνει λίγο αντιληπτική αγωνία που βιώνει ο κόσμος εκεί.
1: Και ένα νησί που στηρίζεται στην κοινωνία.
0: Και ένα νησί που
1: στηρίζεται.
0: Επειδή έψαχνα τόση ώρα, μα ακούτε να μην μιλάω. Έψαχνα για παράδειγμα σε μια τοπική ιστοσελίδα στο νησί και διαβάζω τίτλος. Δεν είναι μόνο εκτινοτρόφοι, δηλαδή οι ίδιοι, να πείτε ότι είναι κομματικά τοποθετημένοι κάπου αλλού. Λέω ένας παράδειγμα.
2: Δεν μιλάω.
0: Θα σας πω. Διαβάζω λοιπόν τίτλος. Ο Αθανασίου μίλησε για το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων της Λέσβου. Παραδέχτηκε σοβαρές καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση, ζήτησε άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις και άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικών υπηρεσιών. Άρα κάτι δεν πήγε
2: δεν
0: καλά.
2: Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει ο κ. Αθανασίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κ. Αθανασίου γνωρίζει πολύ καλά όλη αυτή τη μάχη και έχει συμβάλει και ο ίδιος και έχει συμφωνήσει και έχει βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης. Και η αγωνία του είναι η ίδια με τη δικιά μας.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά κάτι δεν πήγε καλά.
2: Η εκρίζωση, λοιπόν της επιζωοτίας. Τα μέτρα λοιπόν εφαρμόζονται.
1: Μιλάει για καθυστερήσεις εδώ. Αυτή είναι η κριτική που ασκεί.
0: Ακριβώς. Να έχει τελειώσει η ιχνηλάτιση. Έχουμε καθυστερήσει.
2: Έχουν ενισχυθεί οι κτηνίατροι με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γίνεται μια σοβαρότατη δουλειά όλο αυτό το διάστημα και προσπάθεια και των υπηρεσιών των κτηνιατρικών για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Το Υπουργείο λοιπόν και οι υπηρεσίες τηρώντας πρώτα τις αποφάσεις και τις υποδείξεις των κτηνιατρικών, των κτηνιάτρων, αλλά και τηρώντας το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωράμε στην κατεύθυνση αυτή για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα και είμαστε και επικεντρωμένοι. Πρώτον, στην αντιμετώπιση, την εκρίζωση. Δεύτερον, στη μάχη ώστε να μην φύγει ο ιός από το νησί και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην εδώ χώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αδριανό που απαντάει, που βγαίνει και απαντάει σε όλα.
1: Έτσι.
0: Να το πούμε. Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Πεδίο που...
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
7: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
8: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
7: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
0: Μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας και για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, και επίσης βεβαίωσαν και συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Λοιπόν, να πούμε ότι διάβαζα κάτι πια πολύ διαφορετικά στοιχεία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια δημοσιεύματα ότι τα βγάζουν, λέει, σωσφυρί τα πατίνια.
1: Μετά τα μέτρα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών.
1: Απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος.
0: Λόγω των νέων αυστηρών ρυθμίσεων.
1: Στο σφυρί να τα βγάλουν και να τα πουλήσουν. Να μην αρχίσουν να τα πετάνε όπως τα βρίσκουν μέσα στο θερμαϊκό και από εδώ και από εκεί παρατημένα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα και για την τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Θα πάμε σύνδεση. Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι
0: και...
1: να πηγαίναμε κανονικά Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα.
0: Πες κάτι ακόμα λίγο.
1: Τώρα που έχει και το μετρό και έχουν ανοίξει και και άλλοι 5 σταθμοί. Εμείς θα πάμε εικονικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, γιατί κατέθεσαν και στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, τη δέσμη των προτάσεων.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος? Δεν μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος.
1: Όχι, δεν θα πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη τελικά. Φράνσις, νομίζω έχουμε τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Τον έχουμε τον κύριο. Δεν τον έχουμε.
1: Φράνσις, νομίζω πρέπει να ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατέθεσαν λοιπόν μία δέσμη προτάσεων, ένα υπόμνημα που περιλαμβάνει πάρα πολλά σκέλη μέσα για το πώς βλέπουν την επόμενη ημέρα οι παραγωγικοί φορείς και συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Να πάμε να σου διαβάσω το μήνυμα της Κατερίνας που λέει κακοκόριτσα.
1: Ωχ, γιατί?
0: Θα μου λείψετε.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε. Έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Μπορούμε να συνδεθούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε?
18: Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
18: Στην εκπομπή σας, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Καστήμη.
1: Θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό, γιατί καταθέσατε ένα υπόμνημα με τις προτάσεις σας, και να δούμε λίγο επιγραμματικά ποια είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία θίγεται σε αυτό το υπόμνημα.
18: Νόμιζα, θέλετε να με ρωτήσετε πόσα από αυτά που ζητήσαμε πέρσι γίναν πραγματικότητα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτόν, γιατί μάλλον κάποια επαναλαμβάνονται, γιατί δεν γίνανε πραγματικότητα.
18: Έχω την αίσθηση ότι μένουμε περισσότερο λίγο στην ουσία των πραγμάτων, που είναι η επαφή με τον Πρωθυπουργό και με το επιτελείο του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όλοι παρόντες και αυτό πρέπει να το δεχτούμε με χαρά. Ήταν και ο Αντιπρόεδρος, ήταν και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ήταν και διάφοροι άλλοι υπουργοί και από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Για μας η βιοτεχνία και δει στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Καλυτολόγησα στην αρχή και είπα αυτό, ότι τι έγινε από πέρσι. Θα σας πω ότι είχαμε την τιμή πέρσι να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Την υλοποίηση ενός εξαιρετικού λευκόματος που με χαρά και στις δύο, όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένω στο γραφείο μου να σας το προσφέρω. υπέροχο.
1: Μακάρι.
18: Αξίζει να το έχετε και σαν έντυπο και θα σας βοηθήσει πολλά. Διαβάζοντας κανείς, ναι, βλέπει ότι τα αιτήματα του βιντεοειδικού κόσμου από το 1945 και μετά, με το 50, το 60, το 70, ξέρετε τότε που ορθώθηκε, αλλά και λίγο πιο πριν και το 30, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως γιατί παρότι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε και που είναι τα βιοτεχνικά αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, ιδεολογοί, ξέρετε, όλο αυτό το εξαιρετικό κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας που είναι τόσο δυσέβρετο, θα σας πω μετά γι' αυτό, ενώ αποτελούν το 99,9% των ενεργών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με ισοδύναμα μέτρα. Ζητήσαμε λοιπόν πράγματα που ήρθε ο καιρός να το κάνουμε.
1: Βέβαια,
18: πάντα ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ξέρουν το δημοσιονομικό περιθώριο. Όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό κόστος όσο δημοσιονομική και πολιτική εφαρμογή.
1: Ναι, όπως.
18: Όπως λοιπόν όλα αυτά που έχετε ακούσει για τα φορολογικά πρέπει κανείς να τα εξηγεί. Δηλαδή όταν μιλάμε για 120 δόσεις, δεν μιλάμε για 120 δόσεις σε άχρηστους ανθρώπους που είστε κακές επιχειρήσεις. Μιλάμε για 120 δόσεις σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες οι οποίοι μπορεί να έκαναν κάποιο λάθος ή να είχαν μια κακή στιγμή, μιας και περάσαμε 10 χρόνια μιας νέας πραγματικότητας, δεν μου αρέσει ο όρος κρίση, γι' αυτό και λέω νέα πραγματικότητα, και μια περίοδο του κορονοϊού, και οι οποίες έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα γεγονός.
0: Άρα λέτε, συγγνώμη, άρα λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αν με επιτρέπετε, γιατί για την ρύθμιση των οφειλών των, σε 120 δόσεις, δείχνει ότι αυτή η ρύθμιση δεν έχει πετύχει, έχει λίγες αιτήσεις.
18: Οι οποίες θα πρέπει να είναι, ναι, αλλά να σας πω κάτι, να είναι 120 δόσεις μόνο το κεφάλαιο.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει.
18: Φόρου, ναι. Και να μπουν μέσα, μα σκοπός είναι να σου πω κάτι, σκοπός είναι και να εισπράξει. Μου θυμίζει εκείνα τα ανίσπρακτα που ήμουν παιδί, τα άκουγα, είχαν μέσα το μηνιόν το οποίο είχε κλείσει.
1: Ναι, ναι.
18: Λοιπόν,
0: μα το επιτόκιο είναι πολύ υψηλό, δεν υπάρχει κούρεμα στις προσαυξήσεις. Ναι.
18: Θα πρέπει να διαφέρει από την θεωρητική οικονομία. Θα πρέπει. Και το λέω με την έννοια ότι και εσείς αν είχατε έναν εργοδότη που στο παρελθόν δεν σας είχε πληρώσει 5 μήνες και τα σκέφτεστε τώρα εκείνα που όταν ήμουν παιδούλα 18 χρονών πήγα και δούλεψα κάπου και εκείνος με εκμεταλλεύτηκε. Τι θα παρατηρήσει τώρα που δεν είσαι παιδούλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να θυμόμαστε τα παλιά. Να πάμε λίγο αυτό. Πάμε λοιπόν να εισπράξουμε χρήματα από επαγγελματίες και από επιχειρηματίες που θέλουν να τα δώσουν. Δεν μπορούν, αν μπορούσαν, θα τα δίναν όλα. Και πρέπει να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, όμως να μην μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
18: Έχουμε μιλήσει για το, εφόσον είναι δυνατόν, η μείωση του ΦΠΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό δεν γίνει, δεν πρόκειται να βελτιστοποιήσουμε τις τιμές στο ράφι των προϊόντων. Mm. Έχουμε μιλήσει για μείωση του εξομισθολογικού κόστους. Όχι του κόστους της επιχειρήσης. Ξέρετε, ένας εργαζόμενος σήμερα που παίρνει 1.000 ευρώ, το νούμερο είναι τυχαίο τώρα, αλλά θέλω να το καταλάβετε. Στην πράξη την επιχείρηση δεν στοιχίζει 1.000 ευρώ, στοιχίζει 1.500. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, γιατί τα 500 είναι το εξομισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
18: Αυτά τα 500, αν γίνουν 300, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει το κόστος της επιχειρήσης. Θέλουμε να πάρει πιο πολλά λεφτά ο εργαζόμενος. Να έχει πιο πολύ οικονομικό διαθέσιμο. Να δουλέψει η αγορά. Είναι απλό αυτό που λέμε, πάρα πολύ απλό. Πάνω τώρα και από αυτό υπάρχει το μεγάλο και υψηλό κόστος της ενέργειας.
1: Μια
18: συζήτηση που την κάναμε, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό θα μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση.
1: Πώς μπορεί να δοθεί ανάσα μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, που έχει έντονα τα στοιχεία της ενεργειακής κρίσης.
18: Θέλετε να το συζητήσουμε. Θέλετε να σας πω κάτι που θέλω, ξέρει, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας και δεν σας το κρύβω, παρότι ενδιαφέρουμε σαν πόλη, την ακούω τακτικά. Και επειδή και οι ακροατές σας είναι τέτοιοι που ακούνε, θέλω να καταλάβουν ένα πράγμα. Την μέρα που ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, αλλά και το κόστος το μεταφορικό, το πετρέλαιο. Αυτός ο κράτος, πιστεύετε εμένα να μου αρέσει να μιλάω στη γλώσσα του πεζοδρομίου, γιατί αυτή την καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν το δημοσιονομικό περιθώριο. Δημιουργείται. Ναι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να δημιουργεί και σταθεροποίηση του κόστους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που παράγουν. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και η αύξηση του κόστους ενέργειας της παραγωγής,
0: ναι,
18: δημιουργεί λιγότερη ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας. Τα οποία καλά είναι, χρυσά είναι, αγαπημένα είναι, αλλά δεν γίνεται. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ο ήλιος είναι η δική μας πυρηνική ενέργεια, το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές, θα το ξαναπώ. Μιλούμε για τη Γαλλία που δουλεύει με πολύ χαμηλό και λένε ναι, αλλά στη Γαλλία έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Εμάς η δικιά μας πυρηνική δύναμη είναι ο ήλιος. Ο τζάμπα, όχι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Θέλατε. Κύριε Παπαδόπουλε,
18: για το θέμα των μπαταριών.
0: Για να προχωρήσουμε να τα προλάβουμε όλα. Μιλάτε
18: να
0: και μιλάτε για να ζητάτε να αλλάξει και το μοντέλο της τεχνικής εκπαίδευσης.
18: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Για την κάλυψη των γενναιών θέσεων.
18: Του
0: πείτε μας γι' αυτό.
18: Ναι. Αύριο αρρωσταίνει. Ναι. Μακριά από εδώ. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Θα σου πούνε για 30 διαφορετικούς γιατρούς και θα σου πούνε κι άλλους 5. Έχεις ένα νομικό πρόβλημα. Θα σου πούνε για 40 νομικούς και θα σου πούνε κι άλλους 10-50. Και το ξέρετε αυτό. Καλάει το air condition 13 Αυγούστου. Άμα μου βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει, έλα να μου το πεις.
0: Άρα με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, τι ακριβώς ζητάτε?
18: Ζητάμε να δημιουργηθούν ακαδημίες τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι εξάλλου μια νομοθεσία η οποία είχε ψηφιστεί το 2022, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κάτι που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε και προσωπικά είπα στον Πρωθυπουργό ότι δεν γίνεται για τα μεν εκπαιδευτικά ιδρύματα της προβάσμιας εκπαίδευσης να είναι όλα υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και για όλη την τεχνική εκπαίδευση να εμπλέκονται 5 Υπουργεία. Σε αυτό πρέπει να γίνει μια τομή. Και η τομή αυτή λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα είναι μόνο επιβλέπων και από κάτω θα δοθούν στις περιφέρειες και στα επιμελητήρια, τα επιμελητήρια τα οποία είναι γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, γιατί αυτοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τόπου και τις ιδιαίτερες ανάγκες στη δημιουργία προσωπικού κατάλληλου. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη διάθεση, εμείς έχουμε τη γνώση. Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και μπροστά σε όλους και είπε ότι έτσι είναι. Πρέπει τα επιμελητήρια να αποκτήσουν το ρόλο που πρέπει να έχουν. Και ο ρόλος τους είναι σύμβουλος της πολιτείας. Καλό είναι λοιπόν και μέσα από τη δική σας εκπομπή να ακούσουμε κάποια στιγμή να καλεί ο Πρωθυπουργός τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο, ο οποίος στήθηκε καλά, αλλά ουσιαστικά δεν είχε εφαρμογή. Και ξέρετε, ένας νόμος που δεν έχει εφαρμογή, πρέπει να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμογή.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, πόσα από αυτά τα...
18: Όχι.
1: Μία τελευταία και πολύ σύντομη απάντηση. Πόσα από αυτά τα αιτήματα που δώσατε τώρα στον Πρωθυπουργό τα είχατε θέσει και πέρσι και πρόπερσι?
18: Εμπλουτισμένα ήταν φέτος. Ήταν τα περσινά εμπλουτισμένα. Ακούστε με λίγο. Πολύ λίγα πράγματα ξεκίνησαν να γίνονται. Όλα, όχι. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο. Τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Τα επιμελητήρια δεν απαιτούν και δεν ζητούν. Τα επιμελητήρια προτείνουν και είναι κοντά να τα κάνουν εφαρμογή. Και τίποτα από εμάς δεν φεύγει χωρίς να είναι κοστολογημένο και χωρίς να έχει από πίσω μια τεχνοκρατική.
1: Ελπίζουμε του χρόνου, όταν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, να μας πείτε ότι δώσατε μια καινούργια λίστα και ότι είχαν υλοποιηθεί τουλάχιστον στην πλειονότητά τους αυτά που δώσατε φέτος. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
18: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
20: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
19: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
20: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
19: Και τι λέτε.
20: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
19: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
20: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
19: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
21: Τάκης και Μπούμπης.
22: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
23: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
24: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα των αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα

0: Περισσότερες από 24 ώρες συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
3: Για το προφίσενση του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
2: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
3: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
2: Αυτά.
3: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είναι ένα καλό σημείο που λέγει ο Γιώργος Τζεβελεκίδης. Καλό σημείο για φιγούρες χορευτικές, το συγκεκριμένο που επέλεξες. Και Fly Me to the Moon με Frank Sinatra. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, διότι σήμερα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι κοιτάμε τον ουρανό.
0: Ναι, όχι απλά. Σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλές επιλογές σήμερα να βγούμε έξω και να απολαύσουμε διαφορετικά το φεγγάρι. Έτσι.

0: Σε θέλω λίγο πιο ρομαντική, Στεφανία.
1: Σώθηκες τώρα. Λοιπόν, φεγγάρι, έχω και επέτειο γάμου σήμερα.
0: Τι!
1: Ναι!
0: Και στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω τι σχέδια έχεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν περιλαμβάνουν δουλειά μέχρι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι περιλαμβάνουν κάτι πιο ρομαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Για όλους τους άλλους που δεν έχουν επέτειο.
1: Έτσι είναι γνωστοί.
0: Ο Ξύριχος, ξέρεις τι είναι ο Ξύριχος?
1: Τι είναι,
0: Ψάρι μεγάλο, είναι γνωστή σε εμάς μουρούνα.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί οι αυτόχθονες στην Αμερική ήταν η εποχή.
1: Από εκεί βγήκε το όνομα, ε.
0: Ναι, να σου πω τώρα, δεν είναι και πολύ ρομαντικό μεταξύ μας, γι' αυτό δεν το είπα.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες. Είπαν
0: σε λέει του Ξύριχου.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες. Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πάρα πολύ ρομαντικά. Ανοίγουν δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και τα σχετικά. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν εκδηλώσεις.
1: 126 χώροι πολιτισμού.
0: Ναι, οι μισοί έχουν εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και τα σχετικά. Οι άλλοι απλά ανοίγουν και έχουν ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να απολαύσετε την Πανσέληνο μαζί με την παρέα σας από κάποιο πολύ ωραίο σημείο.
1: Το βασικό σε όλη την Ελλάδα. Το τελευταίο μεγάλο λόγιο μου, φεγγάρι του καλοκαιριού. Είναι ιδανική αφορμή να βγούμε έξω με τους αγαπημένους.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς.
1: Ρομαντικά.
0: Να πάρετε την παρέα σας, να πάρετε το τέρι σας.
1: Ξεχάστε το φεγγάρι του Ξύριχου. Ξεχάστε το ψάρι.
0: Αφήστε τα ψάρια.
1: Ξεχάστε τους ηθαγενείς, ξεχάστε τη Βόρεια Αμερική. Ξεχάστε τα όλα αυτά.
0: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις είναι.
1: Το δικό μας, το δικό μας.
0: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία μαζί αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με 3 ώρες εκπομπές. Είπαμε, Στεφανία, όσα δεν είχαμε πει όλη τη χρονιά, στον αέρα εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Και από τη Δευτέρα.
1: Είναι
0: ραντεβού...
1: που δεν μιλήσαμε καθόλου, καταλαβες.
0: Τι είναι αυτά. Εμείς.
1: Παιδί μια εβδομάδα το χρόνο
0: έχουμε και μια δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι γνωστό.
1: Μπορούσαμε και 10 ώρες, πιστεύω.
0: Τέτοια να μην λες.
1: Δεν λέω τέτοια. Ελισάβετ μου, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ και.
1: Και σε ευχαριστούμε όλους Δευτέρα... και εσάς που μας κάνατε παρέα.
0: Ναι, και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Του Real FM.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Διάθεση καλοκαιρινή.
16: Θέα χαλαρωτική.
15: Γεύσεις λαχταριστές.
16: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
15: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
15: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
16: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
15: Τηλέφωνο 22730-62153.
16: See you at Corner.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
19: Το κοριτσάκι του.
0: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Και τη φωλιά του.
0: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
19: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
0: Κοτόπουλο σούβλας.
19: Κολοκυθολούλουδα.
0: Μεζέδες και αποστάγματα.
19: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
19: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Στη φωλιά μας.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Από το πρωί σκέφτομαι πώς θα το πάω, πώς θα το φέρω, πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα σε αυτή τη συζήτηση. Έχω
1: Παρασκευή είναι, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Διότι αύριο δεν εργαζόμαστε, επομένως υπάρχει χρόνος. Άρα να σταθούν οι πληγές.
2: Να στα πω και να φύγω δηλαδή. Πες τα και φύγει. Και ξαναλέω τη Δευτέρα. Όχι, σκέφτομαι τώρα, επειδή χθες έχει αρχίσει από το πρωί ένα πολιτικό πινκ-πονγκ με αφορμή την παρουσίαση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ χθες για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά επειδή έχει μέσα οικονομία, τράπεζες και τα λοιπά, ήθελα να πω χθες στον Ανδρουλάκη, δεν με λυπάσαι λίγο για αύριο στις 12. Πραγματικά δεν με λυπάσαι ότι θα δει τις προτάσεις και θα κάνουμε συζήτηση επ' αυτού και θα μου αρχίσει για τις τράπεζες πώς λειτουργεί το Fesser και ο δείκτης Gary Sam Friend
1: Town. Δεν
0: είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Μα θα πει, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν είναι κακές προτάσεις.
0: Μάλιστα. Έχει βγάλει, για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, ανακοίνωση και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Τώρα πια την έχω δει την απάντηση που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μπορώ να σου πω που έχω σταθεί.
1: Και το Υπουργείο Οικονομικών στην απάντησή του βασικά λέει ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά με το ΠΑΣΟΚ, αλλά να λίγο εδώ, να λίγο εκεί.
0: Κοίτα, μου έχει κάνει εντύπωση, όχι ότι έχω κολλήσει με το συγκεκριμένο κομμάτι της απάντησης, είναι το σημείο 3 της απάντησης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο μάλλον το σημείο 3 της απάντησης.
1: Πες όμως τι λένε. Θα έχουμε αργότερα την κυρία Αποστολάκη, να τα συζητήσουμε βέβαια.
0: Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Γιατί σε έχει πιάσει. Τι.
1: Όχι, λέω, να μην πω ότι θα έχουμε σε λίγο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι η καρδιά αυτών των ανακοινώσεων.
0: Δίνει απάντηση το Υπουργείο Οικονομικών στο ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει εξαγορά του δανείου πριν από την πώλησή του σε φαντ. Και ουχή φαντς. Σε φαντ. Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι η πρώτη φορά, δεν το λέω επικριτικά, αλλά επειδή το παρακολουθώ πολλά χρόνια, από το καιρό των μνημονίων, με τα κόκκινα δάνεια, τα φαντ και οτιδήποτε άλλο, είναι η πρώτη φορά που δίνεται μια τέτοια απάντηση. Δηλαδή, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες οι οποίοι δεν το επιτρέπουν. Τι δεν επιτρέπουν, για να εξηγήσουμε στον κόσμο ίσως με αυτούς που δεν ασχολούνται, ότι ο Παπαδημητρίου έχει πάρει ένα δάνειο και είναι κόκκινο το δάνειο του και πριν πουληθεί στο φαντ να έρθει η τράπεζα και να του πει: εγώ θα το δώσω στο φαντ, έχεις πάρει 150.000, θα το δώσω 50.000 εγώ στο φαντ. Τα έχεις να μου τα δώσεις. Και να το πάρει ο Παπαδημητρίου το δάνειο.
1: Μάλιστα.
0: Λέει λοιπόν το Υπουργείο, ως παρατήρηση το θέτω, είναι η πρώτη φορά που δίνεται τέτοια απάντηση. Υπενθυμίζω ότι το θέμα αυτό δεν τίθεται για πρώτη φορά. Έχει τεθεί και στο παρελθόν. Θυμάμαι, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε όχι, ως αντιπολίτευση τότε έλεγε όχι, ο Άδωνης Γεωργιάδης να είναι υπέρ αυτής της λύσης. Θυμάμαι επίσης την ίδια περίοδο τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τότε βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να το θέτει το θέμα στο Κοινοβούλιο με ερώτηση του Υπουργείου Οικονομικών. Και το Υπουργείο Οικονομικών απαντά όχι, αλλά γιατί? Γιατί θα δημιουργήσουμε μια νέα γενιά στρατηγικών κακοπληρωτών. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο δίνει μια τέτοια απάντηση που έχει μια άλλη διάσταση. Ότι δεν επιτρέπεται.
1: Ωραία. Οι δικές μου παρατηρήσεις τώρα, ναι, ανεξαρτήτως Υπουργείου.
0: Επ' αυτού δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Αλήθεια στο λέω. Α, επ' αυτού, ναι.
1: Επ' αυτού. Οι δικές μου παρατηρήσεις έχουν να κάνουν με το εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει κάτι να πουληθεί τώρα. Έχουν πουληθεί. Έτσι, αυτά πουλήθηκαν και ήταν μέρος της διάσωσης των τραπεζών. Εάν δεν τα είχαν πουλήσει οι τράπεζες, θα έπρεπε οι τράπεζες θα χρειαζόντουσαν κεφάλαια πολλαπλάσια.
0: Okay.
1: Πολλά, τώρα δεν μπορώ να σου πω πόσα, αλλά τρεις φορές, τέσσερις φορές παραπάνω από όσα βάλαμε εμείς και οι ιδιώτες μέτοχοι που βάλαν λεφτά για να ξαναλειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα. Δύο φορές. Μία το 12 και άλλη μία το 15. Λοιπόν, άρα το δεύτερο είναι ότι η συναλλαγή αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ατομικής συναλλαγής. Δηλαδή δεν είναι ένα δάνειο. Είναι ένα πακέτο χιλιάδων δανείων, στο οποίο γίνεται μια αποτίμηση μέσα σε άκρες, γιατί αυτά μπορεί να τα αποτιμήσει σωστά, και όλα μαζί λέει η τράπεζα: εγώ έχω αυτά,
0: τα
1: να σου δώσω.
0: Ναι.
1: και θέλω μια τιμή για αυτά. Και λέει το ένα φαν, το δεύτερο φαν, το τρίτο φαν, το όσοι, τα παίρνω σε αυτή τη τιμή. Κάνουν μια διαπραγμάτευση, κάπου τα βρίσκουν, τα παίρνουν. Σύμφωνοι, άρα δεν έχει να κάνει με ατομική διαπραγμάτευση. Έτσι.
0: Αυτό, για αυτό που λες τώρα, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.
1: Υπάρχει. Η τράπεζα δηλαδή, δεν μπορεί, δηλαδή αν μια τράπεζα που έχει ένα δάνειο, έχεις εσύ 100.000 με μια τράπεζα, μαζί με χιλιάδες άλλα δάνεια, τα πουλάει σε μένα. Εσύ λες τώρα, και αυτό λέει το Πασόκ, αυτή η τιμή του ενός δανείου, γιατί βέβαια μέσα στα χιλιάδες δάνεια, το κάθε ένα έχει μια τιμή. Σε αυτή την τιμή, να το δώσω πίσω σε σένα. Που σου πω εσένα, θέλω να το αγοράσεις εσύ. Να πεις εσύ, οκ, τα αγοράζω. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να το κάνει, διότι η συμφωνία αφορά τα χιλιάδες δάνεια μαζί.
0: Αυτό
1: δεν αφορά ένα-ένα χωριστά.
0: Αυτό θέλω, γι' αυτό σε ρωτώ. Για τη συμφωνία αυτή δεν την υποχρεώνει κάποιος. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Την
0: ότι
1: υποχρεώνουν οι χρηματοοικονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται.
0: Τι θέλω να πω. Ο επικεφαλής, ο τραπεζίτης, ο Παπαδημητρίου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, έχει εγγράψει και τελευταία γράφηκαν στις ζημιές. Έτσι τα κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά. Ως βάρος. Στις ζημιές πήγανε. Είχαν τελειώσει. Γράφηκαν στις ζημιές. Έτσι. Λέει λοιπόν ότι.
1: Σε παρακολουθώ και δεν σε διακόπτω για να μην.
0: Πες μου, όπου κάνω λάθος αυτό.
1: Όχι, δεν σε διακόπτω γιατί μετά θα χαθεί η συζήτηση. Πες το ολόκληρο.
0: Πες μου, εγγράφονται στις ζημιές.
1: Στις ζημιές της μια τράπεζα που έχει ένα δάνειο που δεν εξυπηρετείται, είναι υποχρεωμένη να γράφει μέρος-μέρος του δανείου. Δηλαδή, δεν το βάζει ολόκληρο στη ζημιά.
0: Σύμφωνοι.
1: Σιγά-σιγά το βάζει στις ζημιές.
0: Πάντως, εγώ ως τραπεζίτης έχω κόκκινα δάνεια, αφήνω τις ζημιές απ' έξω. Κόκκινα δάνεια, έχω παιδιά 100 εκατομμύρια, λίγα λέω, 100 εκατομμύρια κόκκινων δανείων. Έτσι. Φαντάζομαι, γι' αυτό σε ρωτώ και σε ακούω με προσοχή, φαντάζομαι ότι εγώ αυτά τα λεφτά πρέπει να κοιτάξω ή να τα πάρω πίσω ή να πάρω μέρος αυτών ή ό,τι περισσότερο μπορώ. Σωστά.
1: Σωστό.
0: Υπάρχει κανονισμός που μου λέει ότι εγώ έχω περιθώριο ενός μήνα και μέσα αυτό μήνα σε 10 ημέρες έχω χίλιους δανειολήπτες που τους λέω ή σε μία εβδομάδα το παίρνετε ή το πουλάω σε φαντ. Υπάρχει τέτοιος περιορισμός?
1: Όχι, μπορεί να κάνει διάφορα η μία τράπεζα.
0: Μπορεί να κάνει ένα πρόγραμμα, κατάλαβες.
1: Μπορεί να κάνει διάφορα, ναι. Τα έχει κάνει και συνήθως.
0: Ναι. Εγώ μένω στο εξής. Πέραν της πολιτικής, υπάρχει η πολιτική επιλογή που λέει πολιτική ή η μη πολιτική που λέει ρε φίλε, με αυτό που μου λες θα δημιουργήσω, θα γίνουν όλοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά όπως και να έχει το βλέπουμε. Υπάρχει και η λογική που δίνεται ως απάντηση για πρώτη φορά ότι δεν με αφήνουν να το κάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες ελέγχονται, όχι μόνο οι δικές μας, αλλά οι δικές μας ελέγχονται σε βαθμό τεράστιο. Δηλαδή μια τράπεζα που υπήρξε πάντοτε υγιής, δεν είχε ποτέ προβλήματα κτλ. Ελέγχεται ως προς την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων και ότι παραμένει φερέγγια, αυτό είναι το βασικό για τις τράπεζες.
0: Σωστό.
1: Από μια αρχή την οποία δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, το σύστημα του ευρώ δηλαδή. Αλλά εμείς ελεγχόμαστε μέχρι και στο παραμικρό. Γιατί έχουμε φαλυρίσει τις τράπεζες δύο φορές. Okay.
0: Εγώ φαντάζομαι.
1: Άρα ό,τι κάνεις. Δεν έχει να κάνει με έγκριση της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει δικαίωμα να μπει μέσα.
0: Έχει να κάνει με μια διαπραγμάτευση.
1: Ούτε με τις τράπεζες της Ελλάδας.
0: Έχει να κάνει με μια διαπραγμάτευση. Π.χ. με τον ESM, ας πούμε.
1: Μπράβο. Είναι ο ESM και άλλο το SSM. Σύμφωνο. Είναι δύο-τρία όργανα.
0: Τώρα ξέρεις τι λέω. Γιατί
1: πρόσεχε όμως να σου πω το βασικό επιχείρημα για να προλάβουμε. Ναι. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι.
0: Έχω χρόνο.
1: Ναι, πράγματι, τώρα το είδα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι τι χρωστάς.
0: Okay.
1: Και πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο κατηγορίες δανείων. Ας πούμε τα δάνεια, τα καταλωτικά, τα επιχειρηματικά και αυτά.
0: Μην πεις αυτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε, θα χαθούμε.
1: Ποιο να μην.
0: Εννοώ στην ανάλυση των δανείων και πώς και τα λοιπά. Απλώς για τη διαπραγμάτευση λέω. Δηλαδή θέλω να πω, ερχόμενος πάλι με αφορμή την απάντηση που δίνει το Υπουργείο, όταν μιλά για το ότι δεν μπορώ να το κάνω, φαντάστηκα, το πήγα και ένα κλικ πίσω, λέω μήπως εννοεί αυτό που μόλις είπες. Ότι εδώ, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Απλά χρειάζεται και μία διαπραγμάτευση, χρειάζεται και μία συνεννόηση. Διαπραγμάτευση. Εγώ
1: θα μια έγκριση. Μία
0: έγκριση.
1: Όχι, έγκριση, κανονική έγκριση.
0: Έγκριση, κανονικά. Αναρωτιέμαι αν αυτό έχει γίνει, που δεν έχει γίνει προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι. Από τα χρόνια των μνημονίων, φτάσαμε σήμερα μετά να κάνουμε πόσα χρόνια, να κάνουμε μία αποτίμηση, η οποία έχει γίνει παγκοσμίως. για τα μνημόνια της Ελλάδας, σωστά. Και πολιτικά και οικονομικά. Έχει γίνει μια αποτίμηση. Κάτι συνέβη στην Ελλάδα. Κάτι έγινε στην Ελλάδα.
1: Είναι ongoing η αποτίμηση.
0: Okay, συνεχίζεται, ναι, δηλαδή. Ναι, προφανώς. Αλλά όλοι μας παραδεχόμαστε ότι κάτι έγινε στην Ελλάδα.
1: Κάτι, μάλλον κάτι έγινε.
0: Κάτι έγινε στην Ελλάδα.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Ότι ακόμα και αυτό να εννοεί το Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι ένας λόγος να πεις, παιδιά, εγώ έχω απομεινάρια από τότε που κάτι έγινε στην Ελλάδα και πρέπει να τα διαχειριστώ. Ακόμα και τώρα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, διότι η λήξη αυτού όλου του ζητήματος αναμένεται στα επόμενα 15, αν όλα πάνε καλά, με 20 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει τελειώσει. Έχουν βελτιωθεί πολλά πράγματα. Δηλαδή παλιά ένα στους δύο χρώσταγε και ήταν κόκκινο το δάνειο, okay. Τώρα είναι ένα στους τρεις. Πάρα πολλοί από εκείνους που ήταν στο κόκκινο έχουν ρυθμίσει με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να σου πω πριν είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα καταναλωτικά, τα επιχειρηματικά, από ποια? Από τα ενυπόθηκα που είναι τα στεγαστικά.
0: Ναι.
1: Σε αυτά η τράπεζα ή το fund έχει μία υποθήκη. Mm-hmm. Η υποθήκη τι είναι? Είναι ότι αν δεν πληρωθεί το δάνειο, mm-hmm, ποτέ. Mm-hmm. Εγώ έχω μία ιδιοκτησία, η τράπεζα, το fund, έτσι, ο servicer απλώς κάνει τη δουλειά της διαχείρισης.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κύριος, δεν είναι ιδιοκτήτης του δανείου. Έχω μία υποθήκη που σημαίνει ότι είμαι ιδιοκτήτης του ακινήτου.
0: Ναι.
1: Με τα ακίνητα, πόση ανατίμηση έχουν πάρει, έχουν διπλασιαστεί οι αξίες, mm-hmm, τους τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm.
0: Σωστά.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι αξίες, αν θέλεις, αυτός το οποίο ξέρει ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ το έχω αυτό, θα το πάρω, θα γίνει δικό μου κάποια, mm-hmm, στιγμή, προφανώς με πληστηριασμούς, mm-hmm, mm-hmm, κάποια στιγμή θα γίνει δικό μου. Η αξία αυτών των υποθηκών έχει διπλασιαστεί.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένεις εσύ κάποιον ο οποίος πήρε ένα πράγμα, mm-hmm, έχει τώρα την υποθήκη, είναι δικιά, mm-hmm, του. Mm-hmm. Νομικά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Mm-hmm. Παρά μόνον αν του πει πάρτα, πόσο το εκτιμάς εσύ, τόσο το εκτιμάς, πάρτα λεφτά. Mm-hmm. Αν όμως του πει κάποιος πάρτα λεφτά και αυτός δεν είναι ο ιδιώτης που θέλει να πάρει το δάνειό του να το σβήσει, mm-hmm, και είναι το κράτος, mm-hmm, τότε πρέπει να τα βάλει το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εμείς, mm-hmm, εκεί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχει ένα άλλο είδου ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Σύμφωνοι. Και το τελικό ζήτημα που είναι, όπως λέμε εμείς, οικονομικό.
0: Αυτό όσον αφορά στην τράπεζα. Αυτό που περιγράφεις τώρα.
1: Όχι, η τράπεζα δεν θα κάνει τίποτα. Μισό. Η τράπεζα δεν θα χάσει.
0: Μισό. Η τράπεζα δεν θα χάσει, γιατί ήδη, αν καταλαβαίνω σωστά, λες ότι η τράπεζα έχει μια υποθήκη στα χέρια της.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Η οποία μάλιστα, λειτουργώντας δικό μου σχόλιο αυτό και μαυραγωρητικά, δηλαδή σε μια κρίση υποθήκευσε ακίνητα δίνοντας δάνειο, τώρα τριπλασιάστηκε η τιμή ή η αξία της υποθήκης αυτής και σου λέει, όπα αδελφέ, εμένα θα μου την πληρώσεις. Αυτό λες?
1: Σου λέει ότι εγώ έχω μία αξία αυτή, ναι, τη στιγμή, που είναι η αξία της υποθήκης.
0: Okay.
1: Το δάνειο μπορεί, επειδή είναι κόκκινο, να έχει μειωθεί η αξία του.
0: Άρα στο fund πώς το δίνεις? Αυτό σου λέει.
1: Φυσικά μαζί με την υποθήκη.
0: Αυτό λέμε. Φυσικά. Το κατά πόσο όμως μπορεί να το κάνεις με τον ίδιο.
1: Μα γιατί το αγόρασε το φαντ? Αλλιώς δεν θα το συνέφερε, δεν θα είχε ποτέ αγοράσει.
0: Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα γι' αυτό λέμε ότι εδώ στείνεται ένα, και δεν το λέω συνωμοσιολογικά ή έτσι περιγραφικά ή γενικότερα. Άρα λοιπόν, σου λέει, αυτό που θα πουλήσεις το φαντ, πρότεινε το στο δανειολήπτη. Κατάλαβες το να σου πω? Για να μην παραξηγηθώ, είναι κάτι που δεν με αφορά. Εξυπηρετώ κανονικά το δάνειό μου και δεν έχω τέτοια γωνία.
1: Αλλά
0: το ζήτημα όμως είναι το εξής. Ότι εκεί καταλήγουμε. Ρε φίλε, θα σου δώσω 50.000 το φαντ. Εγώ μπορώ να πάω
1: επίσημα. Δεν σου
0: επίσημα.
1: Δίνει 50.000.
0: Ρε παιδί μου, τι σου δίνει?
1: Σου είπα πριν. Το φαντ σου δίνει μερικά δισεκατομμύρια.
0: Ναι, σου δίνει ένα πακέτο.
1: Βέβαια, μα εκεί είναι όμως.
0: Μα κύλησε η κουβέντα, κύλησε στο κομμάτι αυτό και είπαμε, καταλήξαμε κάπου ότι η τράπεζα μπορεί να επιλέξει να πάρει με άλλο τρόπο. Και για το τάδε ακίνητο σου δίνει μεταξύ δισεκατομμυρίων, σου δίνει και 50.000 για το ακίνητο του νυφλή. Εντάξει. Και λες ότι ο νυφλής, γιατί έτσι ενεργοποιείται και ο κοινωνικός αυτοματισμός, θα έρθουν να σου πούν, όπως μου ήρθαν και εμένα μηνύματα το πρωί στην τηλεόραση, καλά ρε φίλε, και αφού έχεις τα λεφτά να πάρεις, να αγοράσεις το υπόλοιπο του δανείου σου, γιατί δεν πληρώνεις τη δόση? Και προφανέστατα δεν ισχύει αυτό, γιατί λες ότι εγώ επίσημα ως δανειολήπτης, αφού έχω φτάσει στο σημείο αντί να χρωστώ 150, χρωστώ 50, να πάω επίσημα στον Μπάμπα Παπαδημητρίου, στον Γιώργο του Ζιβελακίδη, στον Μάνο τον Ιβλή και πω, παιδιά, θα τσοντάρετε? Με ειδική σύμβαση θα με δανείστε να το πάρω? Οκ. Okay. Να το πάρω εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Στην τιμή του φαν που θα το πουλούσε στο φαν.
1: Ωραία.
0: Θες και παραπάνω? Εγώ θα σου λέγα για παραπάνω. Δηλαδή, Εάν στο φαν...
1: Κάτσε, κάτσε λίγο.
0: Επειδή ξέρεις τις διαφορές.
1: Τώρα περνάει η ώρα και δεν προλάβω να σου πω για να τα κόψουμε σε μικρά κομματάκια, να το καταλάβουμε λίγο όλοι μαζί, να καταλαβαίνουμε τα ίδια για να μπορούμε να προχωράμε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, η συζήτηση αυτή με αυτούς που βρέθηκαν σε δυσκολία να αποπληρώσουν τα δάνειά τους είχε γίνει πολύ πριν πάμε στη
0: διαδικασία.
1: Έχει
0: κάνει κάτι ιδιαστικό όμως. Έχει κλείσει τον κλιματισμό για να με πιέσει να μπορεί να αντιδράσει.
1: Το ένα. Το άλλο λειτουργεί και πέφτει πάνω σου.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Καλά,
0: που λες,
1: πόσα χρειάζεται τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
1: Μα για... πάω άρρωστο στο σπίτι κάθε μέρα.
0: Συνέχισε.
1: Άλλωστε δεν του είπα να τον κλείσει, είπα να το χαμηλώσει.
0: Δεν με έζηγε προ το σπίτι. Ότι έρχεσαι υγιής μας ενδιαφέρει. Πες.
1: Ο συνάδελφος ξέρει αυτό σε τι.
0: Έλα, πες, σε διέκοψα όμως.
1: Όχι. Το άλλο που εμείς οι οικονομολόγοι λέμε που δεν αποτιμάται, δεν μπορεί να του βάλεις δίπλα μια αξία σε δραχμές, σε ευρώ ή σε ό,τι νόμιζε να θέλεις, είναι το ηθικό δίλημα.
0: Ναι.
1: Ότι αν διευκολύνεις κάποιον, γιατί εγώ σου λέω ότι δεν διευκολύνω έναν απατεώνα,
0: ναι,
1: κάποιος που είχε δυσκολίες κέρδισε ένα λαχείο, κληρονόμησε κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξαναξεκίνησαν καλά οι δουλειές του, βρήκε λεφτά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά και πολλά άλλα που μπορεί να συμβούν. Mm-hmm. Δεν θα το πάω εκεί στο πονηρό. Αλλά αν κάποιον τον ευνοήσεις έναντι εκείνων οι οποίοι αποπληρώνουν κανονικά, αποπλήρωσαν κανονικά, έκαναν τα κακουδάκια τους παξιμάδι, αλλά δεν χάσαν το δάνειο. Συν χιλιάδες πλέον, πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, που ήρθαν σε συμφωνία, εξοδικαστικό, σούπα, μου είπες όλα αυτά, και πλέον έχουν μπει σε μια σειρά και έχουν ήδη αποπληρώσει. Ας πούμε στα ελβετικά, το 1 τρίτο έχει αποπληρωθεί. Εγώ το διάβαζα και δεν το πίστευα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μπόρεσαν οι άνθρωποι και το αποπλήρωσαν. Προφανώς κάναν τρομακτικές δυσίες.
0: Αυτό το ηθικό κομμάτι.
1: Αν λοιπόν αυτός που τα πληρώνει κανονικά ξαφνικά δει δίπλα του τον γείτονα, γιατί μπορεί να είναι στην ίδια πολυκατοικία, μπορεί να είναι ένα συγγενής, δει τον άλλονα ότι τελικά πήρε το ίδιο σπίτι. Πες ότι είναι το ίδιο ή κάτι παραπλήσιο, με τα μισά και παρακάτω λεφτά, θα πει κάτσε.
0: Ναι.
1: Εδώ κάτι δεν πάει καλά.
0: Έλα να σου πω τώρα, γιατί εγώ είμαι στην απέναντι θέση. Είμαι αυτούς με τα κακουδάκια. Ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων για να μπορέσω να κρατήσω το, να είναι ενήμερο το δανειό μου. Όπως και συνεχίζει να είναι. Γι' αυτό και διευκρίνησα από την αρχή. Δεν έχω καμία αγωνία. Δεν κυνηγάω κάτι. Λέω όμως το σκέφτηκα. Πώς θα σου φαινόταν αν. Δεν με ενοχλεί, γιατί θα ήθελα για μία φορά να κάνουν κάτι οι τράπεζες που δεν έκαναν κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Να μπορούν να ελέγξουν αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν, και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να το κάνουν και δεν το έκαναν τα χρόνια των μνημονίων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μου έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό, όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου ρωτούσε ένα μεγάλο στέλεχος τράπεζας εδώ στον αέρα του Real FM και του λέει: συγγνώμη, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τους κακοπληρωτές από τους. Τους κακοπληρωτές ή μάλλον τους απατεώνες από αυτούς που έχουν ανάγκη. Και η απάντηση ήταν: θέλει πάρα πολύ χρόνο και κόπο, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Δεν ξέρω τι απάντησε και ποιος ήταν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Αλλά δεν ξέρω γιατί απάντησε.
0: Μου έχει σφινωθεί στο μυαλό, γιατί λέω: δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε πλέον όλους τους μηχανισμούς εντοπισμού της φοροδιαφυγής αυτό το κράτος και δεν έχουμε τους μηχανισμούς εντοπισμού των απατεώνων, είναι αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη, αυτών που μπορούν να αποπληρώσουν. Γιατί εγώ, που έστω κάνοντας τα κακουδάκια όπως λες, που εξυπηρετώ το δάνειο, προφανώς δεν θα έρθει κανείς να μου πει: σου προτείνω να μην πουληθείς το φαντ.
1: Okay. Να σου πω κάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, πρώτα απ' όλα, 4 στα 5, 8 στα 10 δάνεια,
0: ναι,
1: τα οποία πληρώθηκαν, πληρωνόντουσαν κανονικά και συνάντησαν οι άνθρωποι δυσκολία,
0: ναι,
1: διότι όλοι μπήκαμε σε δυσκολίες. Όλοι. Ολονών οι αμοιβές μειώθηκαν. Και οι δικές σου και οι δικές μου,
0: ναι,
1: και ολονών,
0: ναι,
1: άλλων.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όσοι είχαμε, ήμασταν τυχαίοι στη ζωή μας και είχαμε υψηλότερες αμοιβές, βρεθήκαμε με τεράστιες περικοπές.
0: Σωστό.
1: Τεράστιες.
0: Mm-hmm.
1: Μην τα συζητώ τώρα γιατί με πιάνει η κατάθλιψη εκ των υστέρων. Οι περισσότεροι λοιπόν κάναμε νέες συμφωνίες για να διατηρήσουμε ζωντανά τα δάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εκεί που ήταν, ας πούμε, μια δόση των χιλίων. Και η οποία θα εξοφλείτω το δάνειο σε 15 χρόνια. Μπήκαμε σε μια δόση των 500 που μπορούσαμε
0: που
1: να κάνουμε. Που θα εξαφληθεί τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Άρα τα περισσότερα δάνεια έγινε αυτό που λέμε επαναδιαπραγμάτευση.
0: Σωστό.
1: Okay. Το δεύτερο είναι ότι οι τράπεζες ούτε μπορούν σε διαβεβαιό να είναι, να ξέρουν τι πραγματικά έχεις και τι όχι. Και εκεί ήταν το τεράστιο λάθος και η τεράστια ευθύνη των τραπεζιτών, διότι οι τράπεζες διοικούνται από ανθρώπους, οι οποίοι έδωσαν αφιδώς δάνεια, χωρίς να έχουν επαρκείς μηχανισμούς, αποτίμηση του ρίσκου σε αυτόν που πήγαν και έδωσαν το δάνειο. Γιατί το έκαναν, για το λόγο που σου έλεγα πριν. Σου έλεγαν ότι και να συμβεί, εγώ θα έχω την υποθήκη στο ακίνητο. Και επειδή οι τράπεζες σκέφτονται όπως σκεφτόμαστε κι εμείς, πού βάζουμε τα λεφτά μας, στα ακίνητα. Τα περισσότερα λεφτά μας τα βάζουμε στα ακίνητα. Δεν τα βάζουμε ούτε σε μετοχές, ούτε σε αμοιβαία, ούτε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα όμως. Γιατί εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό σου λέω ότι στάθηκα όχι με κριτική διάθεση στην απάντηση της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι δεν μπορούμε επί της ουσίας, μάλλον δεν γνωρίζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες στο ΠΑΣΟΚ. Στάθηκα για έναν άλλο λόγο. Γιατί αυτομάτως μου ήρθε, και το είπα και στον κύριο Μαρινάκη, το έκανε η Κύπρος. Δεν το έκανε μόνο η Κύπρος. Τώρα βλέπω, πρόσφατα, πρωτοσέλιδο 14 Φεβρουαρίου. Ήταν 12 νομίζω Φεβρουαρίου του 2023, το πρωτοσέλιδο της Real News που έλεγε «Κάντο όπως η Κύπρος». Και αφορά σε αυτό ακριβώς την περίπτωση. Και μέσα στο ρεπορτάζ έχει, περίμενε, την Κύπρο, έχει την Ισπανία, έχει την Ιρλανδία, κάτσε να δω και ποιες άλλες χώρες έχει, αυτές. Έχει τρεις χώρες που το έκαναν ήδη. Και αναρωτιέμαι,
1: αν πας να δεις τι έκαναν.
0: Μισό λεπτό. Λέω ότι αν υπάρχει ευρωπαϊκή δέσμευση, θα πρέπει αυτή να εξηγηθεί. Και πραγματικά το εκφράζω σε απορία. Πρέπει να εξηγηθεί ποια είναι η ευρωπαϊκή δέσμευση που δεν αφήνει την κυβέρνηση να το κάνει.
1: Δεν είναι θέμα. Η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι. Έχει κάνει. Έχει πάρει, είναι εγγυήτρια ότι τα δάνεια που. Αυτά θα εξοφληθούν κανονικά.
0: Ναι.
1: Άρα. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε, μπορεί να συμφωνηθεί οτιδήποτε, θα τα πληρώσει η κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει λεφτά η κυβέρνηση, το κράτος, όχι το κράτος, διότι εμείς είμαστε που το στηρίζουμε. Τώρα, αν πας να δεις τι ακριβώς έκαναν οι κάθε
0: μία. Όχι, συγγνώμη. 24. Ναι, για πες, συγγνώμη.
1: Αν πας να δεις τι ακριβώς έκαναν κάθε μία από αυτές τις χώρες, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, θα δεις ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά έχουν ήδη γίνει εδώ. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 8 στα 10 δάνεια είναι κανονικά, τρέχουν με κάποιο τρόπο. Σύμφωνα, τα πληρώνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: 2 στα 10 είναι αυτά που είναι προβληματικά πραγματικά. Άρα, εγώ συμφωνώ μαζί σου σε ένα για να συμφωνήσουμε. Ότι πρέπει, και τώρα ευτυχώς τον τελευταίο καιρό αυτό γίνεται όλο ένα και πιο συχνά, πρέπει να μπορέσουν, και αυτό είναι δουλειά των services, γιατί αυτοί καλούνται να κάνουν αυτή τη δουλειά, να δούνε ποιος και τι. Να ξεχωρίσουν αυτόν που δεν έχει γιατριά, που πάει για να. Άρα αυτά λίγο πολύ έχουν τελειώσει. Άρα μένουν τα υπόλοιπα, που είναι τα ενυπόθηκα, που είναι τα στεγαστικά. Ναι. Και μένουν και κάποια επιχειρηματικά, τα οποία είναι ειδικές περιπτώσεις.
0: Οκ, τώρα σε άκουγα πολύ προσεκτικά. Του 17 είναι το πρώτο σελίδο αυτής της Real News και έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος πάντων, είναι πάντως πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την απάντηση. Θα γύρει αντιδράσει αυτή η απάντηση. Έτσι. Πες μου, αυτά.
1: Πάντως τώρα έχουν μπει όλα σε μία. Ο ποταμός ρέει. Ευτυχώς όχι όπως.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Όχι όπως τον Νεπάλ και την Κίνα.
0: Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ γιατί συνεχίζονται οι πληστηριασμοί, γίνεται ένας γενικός χαμός και δεν παίρνουμε χαμπάρι.
1: Καλά. Πολύ λιγότεροι πληστηριασμοί από όσους
0: είτε
1: σχεδιάζονται.
0: Γίνονται. Τι πάνε να πει λιγότεροι ή περισσότεροι. Και ένα σπίτι ανθρώπου που δεν πρέπει να βγει σε πληστηριασμό δεν πρέπει να βγει. Τώρα μου λες λιγότεροι ή περισσότεροι. Έλα με τα πάρω στο κρανίο, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρο πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
14: Σε ευχαριστώ φίλε.
15: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
18: Το πρωί έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
19: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
20: This is going to be absolutely massive.
21: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
24: με 10 χρόνια εγγύηση.

0: καθυστερήσαμε πολύ και καθυστερήσαμε γιατί είχαμε το. Κοιτούσαμε με αυτή την αναχέτηση του drone που ήταν βόρεια τη Αμοθράκη. Έτσι, τι έχει γίνει με αυτό, 2F16.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει στον εναέριο χώρο του Φυρά Αθηνών που γίνονται συνήθως. Γιατί όπως έμαθα και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου, υπάρχουν δύο ειδών παραβιάσεις και παραβάσεις. Τα έχουν ξεχωρίσει οι στρατιωτικοί. Είναι αυτά που γίνονται στον εναέριο χώρο, τον οποίο λέμε Φυρά Αθηνών και τον ελέγχει η Ελλάδα. Και μετά είναι ο εναέριος χώρος που αντιστοιχεί στα 6 ναυτικά μίλια.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι τα όρια.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Δεν σου έλεγα τις πράλες. Επειδή εμένα το εξοχικό μου. Περνάνε τα μαχητικά από πάνω. Όταν τα ακούω, γιατί τα ακούω μόλις σηκωθούν από την Τανάγρα, αρχίζουν και ακούγονται. Και κάποια στιγμή περνάνε πάνω από το σπίτι. Εκεί τα ακούς κανονικά.
0: Κανονικά. Και φαντάζομαι την πρώτη σου σκέψη.
1: Ναι, που και που.
0: Τι έξοδα είναι αυτά που κάνουμε και γιατί πετάνε και τι διαπραγματεύουμε.
1: Όχι γι' αυτό, ρε.
0: Σταμάτα να μιλήσουμε λίγο για πιο σοβαρά θέματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί χθες, με αφορμή το πρωτοσέλιδο των νέων, που προέρχεται και από ξένα δημοσιεύματα, είχαμε μια τεράστια είδηση, ένα τεράστιο θέμα, γιατί δεν ξέρω τελικά τι έχει γίνει, δεν το έχω παρακολουθήσει στενά το θέμα. Είχαμε εξέλιξη, την έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων για φάρμακο το οποίο αφορά στον καρκίνο του παγκρέατος. Έτσι. Μια αισιόδοξη είδηση, ένα αισιόδοξο θέμα. Είπαμε λοιπόν να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Ποιον άλλο θα περάσουμε, τον κύριο Χρήστο Δερβαίνη, τον καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή της κλινικής χειρουργικής ύπατος και χοληφόρων παγκρέατος στο Μετροπόλιταν. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δερβαίνη, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, γεια σας. Κάντε και την ευθύνη.
0: Είμαστε καλά εδώ με τον κύριο Παπαδημητρίου και αναρωτιόμαστε κατά πόσο όλο αυτό έχει βάση, φαντάζομαι θα έχει, αλλά εσείς που είναι το αντικείμενό σας και έχετε φέρει τα χρόνια σας.
1: Πόσο σημαντικό,
0: αυτό, σημαντικό είναι.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, αλλά κατά την άποψή μου για ένα διαφορετικό λόγο από αυτό που προβάλλεται. Είναι σημαντικό και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, πολύ σύντομα, γιατί η μοριακή βιολογία στην οποία αναφέρεται το φάρμακο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην καρκινογένεση και γι' αυτό πρέπει να πούμε 2-3 απλά πράγματα. Και ξεκινώντας ότι, λέγοντας ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας δύσκολος καρκίνος. Και γιατί είναι δύσκολος καρκίνος? Διότι έχει μια πληθώρα μεταλλάξεων, οι οποίοι είναι δύσκολοι μοριακών μεταλλάξεων στη διαδικασία της καρκινογένεσης, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να στοχευτούν με φάρμακα. Τι κάναμε, τι είναι αυτό το φοβερό γονίδιο το οποίο τώρα στοχεύεται με αλφαγιώτα? Είναι το κλειδί, είναι ένας διακόπτης δηλαδή, ο οποίος φυσιολογικά είναι υπεύθυνος για τον πολλαπλασιασμό και την αναγέννηση των κυττάρων, των φυσιολογικών κυττάρων. Όμως κάτι παθαίνει αυτός ο διακόπτης κάποια στιγμή, μεταλλάσσεται λέμε εμείς, εξαλλάσσεται ή μεταλλάσσεται μάλλον, και αυτός ο διακόπτης χαλάει και μένει ανοιχτός.
0: Ναι.
2: Δεν κλείνει δηλαδή, διότι φυσιολογικά όταν κάνει τη δουλειά του κλείνει.
0: Ναι.
2: Όταν δεν κλείνει λοιπόν υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων που είναι η διαδικασία της καρκινογένεσης. Αυτός ο διακόπτης, αυτό το KRAS γονίδιο ας το πούμε έτσι το οποίο λέγεται, εκλείει μια σειρά μοριακών αντιδράσεων στη συνέχεια οι οποίες ενισχύουν αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
2: Τώρα, γιατί αυτό το πράγμα είναι σημαντικό? Διότι μέχρι τώρα αυτό το γκογονίδιο που μεταλλασσόταν, αυτός ο διακόπτης δηλαδή, ήταν undruggable, που το λένε και στα αγγλικά. Δηλαδή
1: δεν έπαιρνε
2: ήταν,
1: δηλαδή φαρμακευτική.
2: Έτσι, δεν μπορούσε να στοχευτεί φαρμακευτικά. Τώρα λοιπόν ανακαλύφθηκε αυτό το μόριο, το φαρμακευτικό μόριο, το οποίο μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία και δεν αφήνει αυτόν τον ανοιχτό διακόπτη να στέλνει μηνύματα. Τι αλλάζει? Αλλάζει ότι μέχρι τώρα η λογική μας είναι ότι προσπαθούσαμε να καταστρέψουμε με τη χημεθεραπεία και με άλλους τρόπους τα καρκινικά κύτταρα, ενώ τώρα σταματάμε τον πολλαπλασιασμό τους.
1: Κλείνουμε το διακόπτη.
2: Προσπαθούμε δηλαδή να αφαιρέσουμε από το κύτταρο το βασικό μοριακό οδηγό που δίνει σήμα και αναπτύσσεται, γιατί δεν θέλουμε να αναπτύσσεται.
0: Ναι.
2: Έχει χαλάσει αυτός ο διακόπτης και πρέπει να το σταματήσουμε να δίνει σήμα. Αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν τώρα. Δηλαδή η γνώμη μου, όπως και η γνώμη των ερευνητών είναι, δεν είναι τόσο αυτή καθεαυτή η δράση που έχει. Άλλωστε να θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές ότι αυτό δόθηκε σε μεταστάσεις σε πολύ προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Και δόθηκε σε αρρώστους αφού έχουν πάρει όλες τις προηγούμενες θεραπείες. Και γι' αυτό εγκρίθηκε.
0: Ναι.
2: Και άρα, η δε μεταβολή που είναι επιβίωση, διότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει τελικά, δεν είναι τόσο σημαντική, αλλά το σημαντικό είναι ότι άνοιξε ένας δρόμος τον οποίο τον είχαμε κλειστό μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα αυτός ο δρόμος θα μας οδηγήσει σε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, mm-hmm. μεταφέροντας τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου στο μέλλον ή ανάλογων φαρμάκων σε πιο πρώιμα στάδια. Διότι εδώ που το δώσανε στο μεταστατικό καρκίνο, που δόθηκε μάλλον στο μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, είμαστε σε ένα στάδιο όπου οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μικρές.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω εγώ είναι να το πιάνω μπακαλίστηκα, να το πω έτσι, είναι ότι σε αυτόν τον τόσο μεταστατικό καρκίνο του λέει εδώ, σταμάτα εκεί που είσαι.
2: Ναι, και αυτό θέλουμε να το μεταφέρουμε, διότι το όφελος, θα έλεγα, παρόλο ότι είναι στατιστικά σημαντικό, αλλά το στατιστικά σημαντικό στην ιατρική επιστήμη έχει mm-hmm. και τα προβλήματά του, το σημασία είναι να είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Θέλουμε να το πάμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πιο πρώιμα στάδια, όπου θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα.
1: Αυτό ήθελα και εγώ, γιατρέ, να σας ρωτήσω. Γιατί δημιουργείται, λογικό είναι. Άνθρωποι είμαστε, αδύναμοι είμαστε. Είναι, δημιουργείται η εντύπωση συχνά όταν διαβάζουμε και συζητούμε για αυτά. Βρέθηκε το φάρμακο. Γίνεται η διάγνωση. Πάμε στον καθηγητή Δερβαίνη, κάνει τη διάγνωση και του λέμε: καθηγητή, δώσ' μου το φάρμακο.
2: Σωστά.
1: Πάντα να του εξηγήσει ότι δεν είναι για σένα, δεν σε πιστέψει. Ναι, θα σου πει: δεν μου δίνει το φάρμακο Δερβαίνης. Να το καταλάβουν αυτό. Δεν είναι έτσι τα φάρμακα.
2: Σωστά. Και επίσης να τονίσω ότι το κλειδί στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος είναι η πρώιμη διάγνωση. Μπράβο. Και το χειρουργείο. Και το χειρουργείο, διότι χωρίς το χειρουργείο τα αποτελέσματά μας δεν είναι τόσο καλά όσο είναι εφόσον χειρουργηθεί ο άρρωστος. Τώρα, είναι, το τονίζω αυτό, είναι ένα σοβαρό παράθυρο, δεν είναι τόσο, το ξαναλέω και όπως πολύ σωστά το καταλάβατε, αυτή τη στιγμή είναι ένα φάρμακο για όλους, ότι λύσαμε το πρόβλημα, mm-hmm. ανοίξαμε όμως ένα δρόμο που μας ήταν κλειστός. Και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κύριε καθηγητά, αυτού του είδους τα φάρμακα είναι κάποια καινούρια γενιά, είναι κάτι καινούριο στη φαρμακευτική επιστήμη?
2: Είναι καινούριο, είναι μόρια καινούρια, τα οποία μέχρι, όπως σας είπα πριν, στοχεύουν σε μια μοριακή μετάλλαξη, η οποία δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα να τη στοχεύσουμε.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι τόσο αυτό όσο και εξελιγμένα μόρια ή οι συνδυασμοί.
1: Είναι αυτά τα mRNA που λένε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και επίσης, νομίζω ότι έχει ανοίξει ο δρόμος, και αυτός ο δρόμος άνοιξε και με τον COVID κυρίως, δηλαδή που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα, της επικοινωνίας των ερευνητικών κέντρων, της συνεργασίας, διότι χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα.
0: Mm-hmm.
2: Και σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του παγκρέατος, επιτέλους η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε το σοβαρό του πρόβλημα. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια οι χρηματοδοτήσεις για την έρευνα στο καρκίνο του παγκρέατος ήταν πάρα πολύ μικρές, δυσανάλογες με το πρόβλημα.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Τώρα βλέπουμε συνεχώς, και γι' αυτό και τόσο δημοσιεύματα, και δεν είναι μόνο αυτό, είχαμε και εμβόλια.
0: Ότι έχει κυλήσει αυτό. Ναι. Εγώ να ρωτήσω, φαντάζομαι και λόγω όλων αυτών που περιγράφετε, ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερη πρακτική εφαρμογή, και θα ρωτήσω ευθέως και για τη χώρα μας. Σε τι κατάσταση και πότε αυτά θα είναι διαθέσιμα στα δικά σας χέρια?
2: Όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή και όπως πολύ σωστά λέγει τα δημοσιεύματα, μόλις χθες πήρε από το FDA έγκριση στην Αμερική.
0: Mm-hmm.
2: Για συγκεκριμένο όμως, όχι γενικώς για τον καρκίνο του παγκρέατος, και θέλω μπράβο σας που το mm-hmm. θέλετε να το διευκρινίσετε, είναι ότι δεν είναι για όλους, είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες αρρώστων. Όπως είπαμε πριν, για το μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που έχει πάρει όλες τις θεραπείες προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Τώρα, η διαδικασία στην Ευρώπη θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία που ακολουθείται πάντα, δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον δικό μας, και φαντάζομαι ότι θα είναι διαθέσιμο. Έχω μια αγωνία να δω την τιμή, γιατί...
1: Ετοιμαζόμουν, αλλά μη με κατηγορήσει ο Νυφλής ότι... Πάντα κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω από την πρώτη στιγμή πόσο θα κοστίζει αυτό.
2: Φοβάμαι ότι θα κοστίζει πολύ. Mm. Εύχομαι να είναι κάτι
1: το πολύ. Πόσο είναι για αυτά τα φάρμακα, κύριε Δερβαίνη?
2: Τώρα δεν μπορώ να σας πω αριθμό συγκεκριμένο.
1: Όχι, αλλά πάντως είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων.
2: Ναι, ακριβώς, και επειδή για η έρευνα χρειάζεται πολλά χρήματα για να πραγματοποιηθεί, άρα αυτό μεταφέρεται αργότερα στο προϊόν. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Επομένως, όσο πιο ακριβή είναι η διαδικασία της έρευνας, τόσο πιο πολύ ακριβό είναι το φάρμακο. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο αυτού του φαρμάκου το κόστος πρόβλημα στις σημερινές μας μέρες, γιατί τα νοσήματα είναι πολλά, η έρευνα είναι πολλαπλή, έρχονται καινούργια φάρμακα σε πολλά νοσήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί σας είπα ότι φοβάμαι ότι για το συγκεκριμένο φάρμακο η τιμή θα είναι υψηλή. Φοβάμαι να μην είναι, ή μάλλον ελπίζω να μην είναι τόσο υψηλή που να είναι απαγορευτική για τα συστήματα. Γιατί δεν είναι οι πόροι, δεν είναι απεριόριστοι και δεν είναι σύμφωνο για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Ναι, μα γι' αυτό και η εταιρεία η Moderna ανακοίνωσε χθες το βράδυ τεράστια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και... και διάφορα τέτοια χρηματοοικονομικά. Μην μπερδέψουμε τον κόσμο τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βερβενίδη. Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε. Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
4: Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τη δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Η Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα.

0: Για πάμε, γιατί έχει έρθει η ώρα. Τι λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, τι λες? Λες κάτι?
1: Είναι ένας ακροατής,
0: ναι,
1: ο οποίος λέει ότι ή θα το ανακαλέσω ή θα πάει. Ποιο? Στο Εσουρού.
0: Ποιο?
1: Γιατί χθες είπα μια λέξη που δεν του άρεσε και λέω, ναι, okay, να πάρει τηλέφωνο και να πάει στο Εσουρού.
0: Οκ, εντάξει. Θα έρθω κι εγώ. Υπέρ του ακροατή.
1: Γενικώς τώρα δεν...
0: Δεν θυμάμαι τι είπες.
1: Μας απειλούν τώρα 50 χρόνια μετά την δικτατορία ότι θα μας πάνε για... Για, πώς τα λέγαμε αυτά, λογοκρισία, έλεος.
0: Λοιπόν, για πάτα το. Παναγιώτης Βολάνιος. Κάτι είχε αρχίσει και τσιμπάει, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω η τελευταία χαλαρή καθημερινή, όσο μπορούμε να την πούμε χαλαρή σήμερα τη μέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών. Από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, εξαιτίας φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα λόγω μηχανικής βλάβης, το όχημα έχει απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Να πούμε ότι αυτό έχει γίνει εδώ και περίπου μία ώρα, αλλά το μποτιλιάρισμα, δηλαδή οι επιπτώσεις, παραμένουν στο σημείο. Καλή υπομονή εκεί για όσους βρίσκονται. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, πιο χαλαρή εκεί η κατάσταση. Και στην Αττική Οδό με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
0: Τώρα είναι το τελευταίο τριημεράκι επί της ουσίας, έτσι, του καλοκαιριού.
2: Σωστά.
0: Επίσημα. Σωστά. Αν και εντάξει, τελευταίο είναι πριν. Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αλλά τώρα λες είναι ένα από τα τελευταία.
1: Αυτό είναι το τελευταίο, είναι πριν αρχίσει το σχολείο.
0: Ναι. Το τελευταίο είναι πριν αρχίσει το σχολείο.
1: Γιατί είναι οι οικογένειες με τα παιδιά.
0: Εντάξει, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παναγιώτη, να σε παρακαλέσω για κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Το οποίο είναι αδύνατο, αλλά εγώ θα σε παρακαλέσω. Όταν μένει αυτοκίνητο στο ποτάμι.
2: Ναι.
1: Να μαθαίνουμε τι χρονολογία είναι το αυτοκίνητο και τι κατάσταση ήταν. Γιατί όσα έχω δει εγώ στο ποτάμι να μένουν, σπανιότατα είναι αυτοκίνητα, τέλος πάντων. Αυτοκίνητα που μπορεί να μην είναι ένα αυτοκίνητο, προφανώς και καινούργια ακόμη.
0: Για παίζει ρε συμπάμπη.
1: Και τα περισσότερα
2: σε τι κατάσταση είναι το όχημα
1: ή οδηγός. Τα περισσότερα είναι. Τα περισσότερα είναι. Άστα στον έμπειρο εδώ. Τα περισσότερα είναι σαραβαλάκια που θα έπρεπε να έχουν κοπεί από το κταίο. Που θα έπρεπε η αστυνομία να τους έχει βάλει κατευθείαν φυλακή το αυτοκίνητο. Και τα φορτώνουν οι άνθρωποι που τα έχουν σαν δεν ξέρω και εγώ τι. Και φυσικά κάποια στιγμή το αυτοκινητάκι μένει.
0: Παναγιώτη, όταν τελειώσουμε αυτή τη στατιστική έρευνα, το πρόβλημα που σου έχει βάλει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, θέλω σε παρακαλώ να προσθέσεις το εξής. Θα βάλεις και πόσα ηλεκτρικά βραχυκλώνουν και μένουν, πανάκριβα ηλεκτρικά.
2: Okay.
0: Και αν έχει επιδοθεί και κάποιο πρόστιμο στον ιδιοκτήτη που έχει αγοράσει πανάκριβο αυτοκίνητο και προκαλεί κόλλημα στην κυκλοφορία. Γιατί ο άλλος που δεν το έχει πάει εκτείο μπορεί να μην έχει λεφτά να δεν το έχει φτιάξει. Αλλά αυτός που έχει να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να το φτιάξει. Αν του έχει μπει και κανένα προστηματάκι του αυτονού που
1: κάνει. Τι λες τον άνθρωπο εκεί.
0: Που συνήθως. Α, όχι, τι λες, δεν θα με διακόπτει. Δεν θα με διακόπτει. Δεν θα με διακόπτει. Μην γίνεσαι
1: διακόπτη. Όχι, ότι το έκανα και επίτηδες, δηλαδή.
0: Ναι, μην γίνεσαι διακόπτη. Και θα πει και πόσα από αυτά καίγονται και στη μέση του δρόμου και έχουμε κάθε φορά κυκλοφοριακό πρόβλημα. Έτσι.
2: Κατάλαβα. Άρα καλύτερα θα ρωτάω πληροφορίες για την κατάσταση του οδηγού.

0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, Γιώργη, δώσε μας το σύνθημα. Τι, πάμε για αλλαγή ώρας? Ένα λεπτό. Τι θέλεις να το πεις? Πάρ' το τώρα.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
5: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
4: Ποσειδώνα, ακούς?
5: Να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
5: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
5: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες στην περιοχή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους. Κάτοικοι και νέες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού. Σε κατάσταση συνεγρήμου λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύνισε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 19 και αφορούν κυρίως άτομα άνω των 65 ετών. Σε μαζικούς ψεκασμούς προχωρούν οι αρχές. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την Ουκρανία αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα στη Ρίγα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθεριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Καλώς το Θοδωρή, αλλά βρε Θοδωρή μου να σου πω κάτι. Μερικές φορές είναι αυτό που λέμε ότι όλοι είμαστε έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρεις. Και ειδικά όταν μιλάμε για θέματα άμυνας, διπλωματίας και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, λέει για παράδειγμα ο Θοδωρής. Τα ντρόουν πρέπει να τα τυφλώνουμε και να πέφτουν και όχι να τα αναχαιτίζουμε μαχητικά. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Καλημέρα στην παρέα.
1: Άντε, γεια στο Θοδωρή. Η ειδική πάλι. Η ειδική.
0: Γεια στο Θοδωρή, να είσαι καλά.
1: Ο Ντίνος προφανώς, μάλλον σε μένα θα απευθύνεται προφανώς. Για να λέει ότι είσαι μεγάλο καθήκη, mm-hmm. υπάρχει κανείς που μπορεί να πάρει καινούργια αμάξι και δεν το κάνει, ντροπή σου. Παιδιά, να συνεννοούμαστε σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν καινούργια αμάξι, έχουν ένα αμάξι πολλών ετών και το φροντίζουν. Και ξέρω και βλέπω, και εσύ βλέπεις, αγαπητέ Ντίνο, που έχεις και άλλα ονόματα από ό,τι βλέπω εδώ, και Άγγελος και Κώστας και άλλα πολλά, ξέρεις πάρα πολλούς.
0: Έμαθε το κόλπο. Για πες, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, τον Ντίνος μπορεί να είναι Κωνσταντίνος, μπορεί. Εντάξει. Ναι, ναι. Ξέρεις πάρα πολλούς, τους βλέπεις που κυκλοφορούν, οι οποίοι δεν είναι μπορούν, δεν μπορούν. Παίρνουν ένα το οποίο δεν πρέπει να κυκλοφορεί και το κυκλοφορούν γιατί κάνουν τη δουλίτσα τους. Και αυτό λέω, ότι αυτά μένουν κατά κανόνα.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω εγώ πριν έτσι, επειδή μόνο το έχω δει να γίνεται. Είναι γιατί έχω συζητήσει με τουλάχιστον δύο, πώς τις λένε αυτές τις εταιρείες που έρχονται να σε βοηθήσουν.
0: Οδικές
1: βοήθειες. Ναι. Αυτά.
0: Ναι. Και σου λένε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα.
1: Τα περισσότερα είναι εντάξει, αυτοκίνητα κακής είναι.
0: Στο έχω πει. Είναι, δεν είναι το τι λες. Είναι ο τρόπος που το λες. Γιατί ξέρω ότι δεν είσαι απόλυτος. Ναι, γιατί τώρα... Λες, όποιος έχει κακοσυντηρημένο αυτοκίνητο, είναι και περιπτώσεις ανθρώπων. Τώρα, ανοίγεις ένα θέμα στο μεταξύ το οποίο δεν έχει καμία βάση, ρε, κανένα κοινωνικό έρμα. Δηλαδή, πραγματικά, υπάρχει κόσμος που είναι αδιάφορος και μπαίνει στα αυτοκίνητα όπου με βγάλει και όσο με βγάλει. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος όντως στενεύεται τόσο πολύ που σου λέει, ναι, πρέπει να πάω στη δουλειά, είναι κακοσυντηρημένο το αυτοκίνητο. Είναι το ίδιο που λέω κι εγώ αντιστοίχως. Και μου την πέφτουν πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο που λέω ότι είναι έγκλημα το να βάζεις το παιδί σου πάνω στο μηχανάκι. Και μου έρχεται ένα ερώτημα και μου λέει, και άμα δεν έχει άλλο μέσο μετακίνησης. Στην ίδια λογική είμαστε. Αλλά θέλω να σου πω, πάντα έχεις και αυτόν τον παράγοντα. Έτσι. Είναι η οικονομική δυσπραγία, είναι το οικονομικό
1: νομίζω
0: πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να συνεννοιόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι όταν λες κάτι συγκεκριμένο, μιλάς για αυτό το συγκεκριμένο περίπτωση. Δεν μιλάς γενικά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Τι άλλο έχεις να πεις?
0: Πολλά έχω να πω. Περιμένω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη να μιλήσουμε για τα προηγούμενα που λέγαμε.
1: Ναι. Παρακαλώ, καλέστε την κυρία Αποστολάκη για να έχουμε και χρόνο στη διάθεσή μας.
0: Θέλεις. Βεβαίως να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, όχι, για το άλλο που συζητάγαμε επίσης για τα ηλεκτρικά, κοίταξα και μου έκανε εντύπωση ότι τα σημεία φόρτισης αυτή τη στιγμή είναι 4.000 και κάτι. Και τα βενζινάδικα είναι επίσης 4.000 και κάτι.
0: Ρε Γεωργία, σε ρωτήσω κάτι. Ηλεκτρικό είναι το αυτοκίνητό σου? Όχι. Το αγόρασες πρόσφατα? Μπορούσες να πάρεις ηλεκτρικό και δεν το πήρες? Ναι. Μου χαμογελάει ο Γιώργος.
1: Τι?
0: Σταμάτα λοιπόν να λες για τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά. Σου έχω πει, δεν λαϊκίζω, ότι αν μπορούσαμε να πάρουμε όλο ηλεκτρικό, θα παίρναμε ηλεκτρικό. Είναι πανάκριβα τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
0: Ρε Γιώργο, έχω δίκιο ή όχι? Μη μας πρίζεις λοιπόν.
1: Καλά, σου είπα εγώ ότι δεν έχεις δίκιο, ότι είναι πιο ακριβά.
0: Σημείο φόρτισης και τα λοιπά και μπούρου μπούρου. Αν μπορείς να πάρεις ηλεκτρικό, παίρνεις ηλεκτρικό. Δυστυχώς είναι πολύ ακριβά στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς να το κάνουμε? Και σένα δεν αμυγός ηλεκτρικό?
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Εγώ το παίζω δίπορτο.
0: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Για πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
1: Χαίρετε, καλό κυρία Αποστολάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Βοηθήστε μας σε κάτι. Ανοίξαμε την κουβέντα νωρίτερα και ρώτησα για το πρωί για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ήδη στις προτάσεις που παρουσιάσατε χθες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, βγήκε πολύ νωρίς το πρωί μία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Συγγνώμη που το πιάνω από εκεί, αλλά εγώ έχω κολλήσει. Έλεγα στον Μπάμπη ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω μία απάντηση όσον αφορά στην πρόταση που λέει να δίνεται η ευκαιρία στον δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειο όσο αυτό θα πωλείται στο φαν. Και σας λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι μάλλον αγνοείται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι απάντηση που εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί.
2: Ναι, κατανοώ την αμηχανία τους. Κατανοώ την αμηχανία τους. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Νυφλή, δεν συμβιβάζεται με την πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης υπέρ της ασυδοσίας των funds και των services, μεταθέτοντας όλο το βάρος στους πολίτες. Και η κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια αντιμέτωπη με την παταγώδη αποτυχία της. Στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ψευδές ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια απαγόρευση. Όπως ψευδή είναι και πολλά άλλα επιχειρήματα, είτε για την επιτυχία του εξοδικαστικού μηχανισμού, είναι εντυπωσιακό ότι δεν δίνουν στοιχεία, ή για την, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Γιατί η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, για παράδειγμα, ως προστασία της κατοικίας το δικαίωμα των πιστωτών και όχι του οφειλέτη να ζητά τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη προκειμένου να του δώσουν μια ρύθμιση για την κατοικία. Λοιπόν, είναι εντελώς, ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετική η αφετηρία μας. Γιατί υπάρχει η διαιρετική τομή, η οποία είναι θεμελιώδης. Με ποιους είσαι, ποιους υπερασπίζεσαι, ποιους εκπροσωπείς.
0: Ναι.
2: Σας θυμίζω ότι όταν εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για τον νόμο της πρώτης κατοικίας, όπου ο Άριος Πάγος αποφάσισε αμετάκλητα ότι θα γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, ο κύριος Πιερακάκης βγήκε μετά από λίγα λεπτά και είπε ότι θα αναζητήσει τη χρυσή τομή. Λες και η απόφαση αυτή ήταν μια γνωμοδότηση που μας καλούσε να διαπραγματευτούμε με τους funds και τους services για χρυσή τομή.
0: Ναι.
2: Η απόφαση δεν ήταν γνωμοδότηση, ήταν δεσμευτική κρίση της Ολομέλειας και η κυβέρνηση που εμπεριείχε και το ζήτημα φυσικά της αναδρομικότητας.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί η αναδρομικότητα πάντοτε, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά την ψήφιση του νόμου και όχι μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
0: Για πάμε να το δούμε ένα. Λέει, για παράδειγμα, γενικότερα ο τίτλος είναι ότι αγνοείται ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ζητάτε, λέει, την προστασία της κυρίας κατοικίας και έχει ήδη ψηφιστεί.
2: Φαντάζομαι ότι θα έχετε δει την απάντησή μας, η οποία απαντά.
0: Η αλήθεια δεν έχω προλάβει τη διδωρινή.
2: Ωραία. Η απάντησή μας λέει.
1: Πείτε μας εσείς τώρα, γι' αυτό σας έχουμε.
2: Ότι η κυβέρνηση βαφτίζει προστασία την εγκατάλειψη των οφειλετών. Αυτό βαφτίζει ως προστασία. Άρα, σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, θυμίζω ότι σε συνθήκες σκληρής επιτροπίας το 10, η κυβέρνηση Παπανδρέου, ξέρετε, το λέτε και το λέει ο κόσμος νόμος Κατσέλη, είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, ο 38-69.
1: Και πριν το μνημόνιο.
2: Που καταψηφίστηκε.
1: Πριν το μνημόνιο είναι ο νόμος Κατσέλη.
2: Είναι ο νόμος, ενώ η χώρα έχει μπει στην περιπέτεια και στη δίνη, κύριε Παπαδημητρίου. Έχει έτσι δίνει μια σκληρή πολιτική μάχη για να πετύχει. Και ψηφίζει αυτό το νόμο, τον οποίο καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας. Το συνολικό πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας αρχίζει να αποδυναμώνεται από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με 2 νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και εξαφανίζεται με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Στις 120 δόσεις, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προβλέπει μείωση των προσαυξήσεων και διαγραφή του 30% εφόσον οφειλέτης στηρεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 72 δόσεις δεν προβλέπει καμία ελάφρυνση για τον οφειλέκτη και εκτοκισμό της οφειλής με 5,84%.
0: Εδώ λέει ότι υπάρχουν ήδη 72 δόσεις και έως 240 έως μέσω εξοδικαστικού.
2: Σας απαντώ λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
2: Και το ίδιο ουσιαστικά ισχύει και για τις 240 δόσεις, όπου η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο υπό προϋποθέσεις, ενώ παρά το γεγονός ότι προβλέπεται καταρχήν δυνατότητα ελαφρύνσεων, οι προτάσεις, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, δεν προβλέπουν καμία ελάφρυνση, ή αυτή είναι εντελώς ασήμαντη, και έτσι δεν έχει καμία σχέση με μια βιώσιμη λύση που μπορεί να οδηγήσει τελικά και σε ίσπραξη από τα ταμεία.
1: Δηλαδή, η πρότασή σας, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι θα μπαίνει κάποιος στις 120, αφού προηγουμένως έχει γίνει περικοπή των προσαυξήσεων των πανατοκίων.
2: Διαγραφή του 30% εφόσον οφειλέτη στηρίζει τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Όταν αυτή τη χάσει, πότε θα τη χάνει? Δηλαδή, μετά από πόσες δόσεις που θα καθυστερήσει, θα τη χάνει?
2: εφόσον δεν τηρεί τη ρύθμιση, και αυτό σημαίνει.
1: Γιατί πώς θα ξέρουμε ότι δεν την τηρεί? Θα έχει χάσει δύο δόσεις ή θα έχει χάσει παραπάνω?
2: Ότι δεν την τηρεί όταν θα υπάρχει μια συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που δεν τηρεί τη ρύθμιση.
1: Αυτή την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά θέλω να προσδιορίσουμε. Αν χάσεις και δεύτερη στη σειρά δόση θα είναι. Αν χάσεις τέσσερις, ποια θα είναι?
2: Πρέπει να δω την τροπολογία για να σας πω ακριβώς αν θα είναι η τρίτη, ναι, ή αν θα είναι η τέταρτη.
1: Γιατί σας ρωτώ, γιατί αυτό είναι βασικό, γιατί πάρα πολλοί χάνουν τις ρυθμίσεις τους επειδή καθυστερούν τη μία δόση, καθυστερούν την άλλη και τους πατάει έξω το σύστημα εντελώς. Και μετά δεν τους αφήνει να ξαναμπούν κιόλας.
2: Ισχύει αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Ισχύει αυτό. Η τροπολογία το ρυθμίζει ακριβώς. Δεν θέλω να είμαι ανακριβής και να σας πω την τρίτη και να είναι η τέταρτη.
1: Και άλλη μια ερώτηση επ' αυτού, κύριε Αποστολάκη, γιατί είναι θέμα που το ζητούν και οι βιοτέχνες και πολλές ομοσπονδίες. Αν τη χάσεις μία φορά, μπορείς μετά να ξαναμπείς?
2: Εάν τη χάσεις μία φορά, μπορείς μετά να ξαναμπείς, εφόσον τηρήσεις τις προϋποθέσεις και εφόσον δεν είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής, κύριε Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Γιατί εδώ υπάρχει μία αντίληψη από την κυβέρνηση που αφορά είτε τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, είτε άλλες περιπτώσεις, όπου συλλήβδιν οι πάντες είναι μπαταχτίδες ή στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ενώ σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους των ληξιπρόθεσμων οφειλών που σήμερα έχει φτάσει τα 240 δις, δεν είναι αυτή η πλειοψηφία. Στο ελβετικό φράγκο, για παράδειγμα, υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου πρόσφατες, οι οποίες λένε ότι τα ψηλά γράμματα δεν επαρκούν ως εκείνη η βάση της ουσιαστικής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης με βάση την οποία ο οφειλέτης υποχρεούται να έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Το 2008 έγινε μια αλόγιστη πιστωτική επέκταση από τα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς καμία ενημέρωση για τον υψηλό επενδυτικό κίνδυνο, τον οποίο αναλάμβαναν δανειολήπτες που πίστευαν ότι παίρνουν απλώς ένα στεγαστικό δάνειο.
1: Δεν το έκαναν γι' αυτό το λόγο, κυρία Αποστολάκη. Το κάνανε διότι ήταν πολύ πιο φθηνό το ελβετικό φράγκο.
2: Βεβαίως το κάνανε γι' αυτό, γνωρίζοντας όμως ότι παίρνουν ένα εποφελές στεγαστικό δάνειο. Δεν γνώριζαν τον αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο, τον οποίο επομίζονται, διότι δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση. Και ξέρετε γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση, κύριε Παπαδημητρίου? Γιατί τα τραπεζικά στελέχη έπαιρναν μπόνους για κάθε δάνειο σε ελβετικό φράγκο που πουλούσανε. Και είχαν κάθε στόχο και κάθε κίνητρο να έχουν περιορισμένη ενημέρωση οι πελάτες. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ εδώ με την ρύθμιση του και την τροπολογία του.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους βρούμε πάντως όλους αυτούς που λέει η κυρία Αποστολάκη. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί της. Πρέπει να τους βρούμε και να τους πάμε στο δικαστήριο.
0: Ποιους?
1: Τα στελέχη που γνωρίζοντας ότι υπήρχε αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο στο ελβετικό, έπειθαν τον Νιφλή, τον Παπαδημητρίου, να τα πάρουν.
2: Μα με συγχωρείτε, αμφισβητείτε ότι υπήρχε αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο στο συγκεκριμένο προϊόν? Είναι δεδομένο.
0: Αλλά αυτό φέρει και την. Συγχωρήστε με, γιατί θέλω να θέσω το ερώτημα εντελώς διαφορετικά. Εδώ, κάνοντας τον συνήγορο του διαβόλου, θα σας πω ότι, για παράδειγμα, άλλοι οι οποίοι πήραν σε ευρώ το δάνειό τους, πλήρωσαν πολύ ακριβότερα τη δόση. Έτσι, καταλαβαίνετε πώς το θέτω το θέμα.
1: Ακριβότερα, ναι.
0: Πολύ ακριβότερη τη δόση από εκείνους που επέλεξαν για μια συγκεκριμένη περίοδο το ελβετικό. Αυτοί δεν είναι αδικημένοι έναντι αυτών οι οποίοι ρίσκαραν γιατί το επέλεξαν. Αυτό, τώρα πιεζόμενοι, μη πιεζόμενοι. Ναι.
2: Καταρχήν δεν μίλησα για πίεση. Δεν μίλησα για καμία πίεση.
0: Ναι,
2: μίλησα
0: καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Όχι, με συγχωρείτε, είναι πολύ διαφορετικό αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ μίλησα
0: ανακαλώ, κύριε Αποστολάκη, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
2: Εγώ μίλησα για ελλειπή ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Και ακριβώς επειδή έχετε δίκιο, εμείς δεν ερχόμαστε να χαρίσουμε. Εμείς δεν λέμε συσάχθεια. Εμείς δεν λέμε. Δεν είμαστε του κινήματος δεν πληρώνω. Εμείς λέμε ότι οφείλει μια πολιτεία να εγγυηθεί τον δίκαιο επιμερισμό του κινδύνου.
1: Μάλιστα.
2: Και εν προκειμένου σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο, εμείς δεσμευόμαστε ότι ο επιμερισμός του κινδύνου θα γίνει 2/3 στα πιστωτικά ιδρύματα και 1/3 στους οφειλέτες. Αυτό είναι ένας δίκαιος κατά την άποψή
1: μας. Όταν λέτε επιμερισμός του κινδύνου εννοείται...
2: Της συναλλαγματικής διαφοράς. Της συναλλαγματικής αλλαγής της ισοτιμίας.
1: Mm-hmm. Ξεκινώντας από την ημέρα που πήρε το δάνειο ο άνθρωπος.
2: Νότας από την ημέρα που επήλθε η επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
1: Ήτανε συνεχής επί κάποια χρόνια και παρά τα αυτά Τώρα μην μπούμε. Καμία κυβέρνηση δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να το σταματήσει αυτό το πράγμα στην ώρα του. Καλά, οι τράπεζες ήταν και σε κατάσταση αδυναμίας να κάνουν το οτιδήποτε από μια στιγμή και μετά. Αλλά από πότε θα το μετράμε?
2: Από την ημέρα που επήλθε αυτή η δραματική επιδείνωση της ισοτιμίας.
1: Μα ήταν συνεχής όμως επί χρόνια. Όλοι λέγανε, άντε που θα πάει, θα σταματήσει, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα, και συνέχιζε.
2: Τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, τι θέλετε να σας πω? Σας είπα την ουσία της.
1: Όχι, με ενδιαφέρει, γιατί έχω συμβουλεύσει ένα φίλο μου να μπει στη ρύθμιση τώρα, αυτή την παρούσα ρύθμιση. Μήπως τον έχω συμβουλεύσει λάθος, να του πω να περιμένουμε. Να εφαρμοστεί η δική σας ρύθμιση.
3: Εδώ σου τηλεφωνώ τον παρόμο.
2: Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ επιμερίζει τον κίνδυνο 2/3 στα πιστωτικά ιδρύματα και 1/3 το βάρος από την αλλαγή, τη δυσμενή αλλαγή της ισοτιμίας στους οφειλέτες.
1: Μάλιστα.
2: Και τέλος, mm-hmm. Για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, θέλω να πω ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων και για το σύνολο των επιχειρήσεων, η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό δεν είναι υποχρεωτική. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό, κάτι που είναι ακόμα περισσότερο.
1: Εσείς λέτε να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, αυτό λέτε?
2: Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα το δεύτερο, είναι ακόμα πιο σημαντικό. Να υπάρχει υποχρέωση αιτιολόγησης, mm-hmm. πέραν της συμπλήρωσης κάποιων προδιατυπωμένων αόριστων λόγων μη συνένεσης, να υπάρχει υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης.
1: Είναι πολύ σωστή η πρόταση αυτή.
3: Είναι.
1: Λοιπόν, έχω χρόνο? Όχι. Για πες.
3: Εσύ έχεις χρόνο.
1: Για πες.
3: Πες, παιδάκι.
1: Όχι, πες εσύ.
3: Γιατί εγώ θέλω να επιστρέψω πάλι στην ενότητα της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό διάβασα.
1: Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό.
3: Γιατί εδώ, κυρία Αποστολάκη, από ό,τι διαβάζω ή από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωση σχέση με τη δυνατότητα της εξαγοράς του δανείου από το δανειολήτη πριν πάει στο Fund, μάλλον καταλαβαίνω ότι μιλάει για μια. Ότι θα πρέπει να δοθεί έγκριση στη χώρα για να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Βέβαια, ανέφερα και πριν ότι αυτό είναι κάτι που έχει γίνει σε άλλες χώρες. Και το έχει γράψει η Real News το 2002-2017, έγινε στην Κύπρο, έγινε στην Ιρλανδία κτλ. Αλλά το ζήτημα είναι, αν έχετε υπόψη σας, από πού πρέπει να δοθεί η έγκριση ή κάτι τέτοιο, ή γενικότερα, αν υπάρχει περιορισμός σε αυτό.
2: Το δικαίωμα του δανειολήπτη στην αγορά του δανείου του δεν αφορά το δίκαιο της αφαιρεγκαιότητας που επικαλείται κατά κάποιο τρόπο η ανακοίνωση του Υπουργείου, mm-hmm. ούτε οποιαδήποτε πτωχευτική διαδικασία. Θα σας έλεγα ότι είναι υποχρέωση της τράπεζας από τη στιγμή που η ίδια θεωρεί ότι το δάνειο έχει χάσει την πραγματική του αξία.
1: Καθίστε, οι τράπεζες όταν το έχουν πουλήσει αυτό, κυρία Αποστολάκη, η τράπεζα έχει πουλήσει το δάνειο, δεν το έχει πλέον. Το έχει πουλήσει το Fund. Έτσι, μαζί με χιλιάδες άλλα δάνεια, πούλησε και το δικό μου. Έτσι δεν είναι? Δεν το έχει πλέον το δάνειο.
2: Σας λέω, υπάρχει δευτερογενής αγορά. Σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο επικαλούνται. Και θα σας πω το εξής, ξέρετε. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια πλήρης αναγνώριση ενός μεγάλου αδιεξόδου που υπάρχει σε ό,τι αφορά συνολικά τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας. Η χώρα μας βεβαίως μέσα από τη διαδικασία της χρεοκοπίας και το πρόβλημα των τραπεζών που οδήγησε στις επανελειμμένες ανακεφαλαιοποιήσεις έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν περιορίζεται όμως στην Ελλάδα. Ακριβώς για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ψηφίσει μια σειρά οδηγιών οι οποίες δίνουν εργαλεία στις εθνικές κυβερνήσεις να μπορέσουν να οριοθετήσουν τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της δευτερογενούς αγοράς, των υπηρεσιών, των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, των funds και των services, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να τίθενται κανόνες οι οποίοι επιβάλλουν τη διαφάνεια και επί της ουσίας θωρακίζουν τον αδύναμο κρίκο σε αυτή τη σχέση. Γιατί να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι δεν είναι μία σχέση ισότητας. Είναι μία σχέση που το ένα μέρος έχει σαφή ευαλωτότητα. Όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενσωματώνει αυτές τις οδηγίες στην εθνική ένωμη τάξη, ενσωματώνει τον ελάχιστο δυνατό παρανομαστή.
1: Κυρία Αποστολάκη, πόσο...
2: Ενώ υπάρχει δυνατότητα πολύ αυστηρότερων διατάξεων που να ρυθμίζουν τη λειτουργία, την υποχρέωση θωράκισης του οφειλέτη και την υποχρέωση διαφάνειας, γίνονται bypass, ούτως ώστε να τα αποφύγουμε στην εθνική ένωμη τάξη.
1: Κυρία Αποστολάκη, σήμερα με τον εξοδικαστικό από τις κουβέντες που έχουμε κάνει τελευταίο καιρό, όσοι ξανααναβιώνει το δάνειό τους, δηλαδή ξαναμπαίνει μπροστά το δάνειό τους και γίνεται η ρύθμιση, μειώνεται κατά στο 80, στο 70, κατά καιρούς έχουμε ακούσει από τους δικηγόρους που τα χειρίζονται αυτά, διάφορα νούμερα, δηλαδή εκεί που χρωστάνε 100, ξεκινάνε πάλι να αποπληρώνουν στο 80, στο 70, μερικοί και λίγο παρακάτω. Με τις ρυθμίσεις που προτείνετε εσείς, πόσο παρακάτω θα πάει?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα να σας πω ένα...
1: Θα πάει πάντως πιο κάτω από αυτό που τώρα τρέχει στον εξοδικαστικό.
2: Δεν μπορώ να σας πω κάτι το αυθαίρετο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω σε σχέση με τα στοιχεία του εξοδικαστικού είναι ότι μέσα σε 6 χρόνια λειτουργίας του μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί μόλις 60.400 περίπου ρυθμίσεις συνολικού ύψους 18,64 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σήμερα φτάνουν τα 240 δισεκατομμύρια. Και όταν η κυβέρνηση ρωτιέται πόσες από τις ρυθμίσεις εξακολουθούν να τηρούνται, πόσες κατέρευσαν, πόσες ξανακοκκίνησαν, δεν δίνει στοιχεία. Ξέρετε γιατί? Γιατί εάν δοθούν στοιχεία, προκύπτει η μη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων. Προκύπτει δηλαδή ότι το κυβερνητικό αφήγημα είναι πλαστό. Μάλιστα. Διότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος είτε μη τήρησης είτε επανακοκκινήσματος των δανείων και γι' αυτό υπάρχουν ένα τόσο μικρό κλάσμα ρυθμίσεων μέσα σε αυτό τον ωκεανό του χρέους.
3: Μάλιστα. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Έχει τόσο θράσος, κυρία Αποστολάκη, που σας έχει βάλει απέναντι και σας ρωτάει και μου κάνει και νόημα αν θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα που πάμε σε διάλειμμα.
1: Όχι, σου κάνω νόημα να ρωτήσεις εσύ.
3: Να είστε καλά, κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα συνεχίσουμε τη
3: συζήτηση. Καλώς σας
1: ήρθατε. Γεια σας, κυρία Αποστολάκη.
3: Τι θράσος είναι αυτό που είπε, φίλε, πραγματικό θράσος. Δεν με έχεις αφήσει να πάρω ανάσα, δεν την έχεις αφήσει να πάρει ανάσα.
1: Και
3: όταν μου κάνει νόημα ο Τσιβελεκίδης να πάμε σε διάλειμμα, μου κάνει. Θα ρωτήσει. Τι να ρωτήσω.
1: Δεν είδα τον Τσιβελεκίδη. Σε σένα έκανε νοήματα.
3: Τι ώρα είναι, αυτό μόνο να ρωτήσω. Πάμε.
1: Σε σένα κάνει νοήματα.
4: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα 2 κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρεμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιντ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 69 78 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
19: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
20: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
21: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
20: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
21: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
20: Πάνελ.
21: Περίφραξη.
20: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
21: Είδη κυγκαλερίας.
20: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
21: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
20: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
21: Τηλέφωνα 2273-035-426
20: και 6976-5573-49.
21: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
22: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
23: Ράδιο Σάμος
24: FM στους 102.
1: Τα μέλη σας, οι βιοτέχνες και οι μικρές επιχειρήσεις. Ποια είναι τα βασικά, πείτε μας τα δύο-τρία πολύ βασικά.
25: Εμείς δεν λέμε ότι ζητάμε, εμείς και ο ρόλος των επιμελητηρίων είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία, επειδή έχουμε την όσμωση.
1: Εντάξει, να διατυπώσω την ερώτηση διαφορετικά. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία?
25: Η πολιτεία, λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα, θα πρέπει να κοιτάξει οπωσδήποτε τις 120 δόσεις. Να κοιτάξει ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις, ένα 20% να λέγαμε. Θα πρέπει να κοιτάξει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα χρηματοοικονομικά συστήματα, στις τράπεζες, σε ενισχύσεις. Και ένα βασικό, που, γι' αυτό αυτά που λέμε τώρα ακούγονται από όλους, ένα βασικό που λέμε εμείς ως βιοτεχνικό επιμελητήριο, ως άνθρωποι της παραγωγής, είναι πρέπει πάση θυσία να στηρίξουμε την παραγωγή. Και πώς γίνεται αυτό? Με το να μπορέσουμε να αδειοδοτήσουμε τα μη αδειοδοτημένα επαγγέλματα. Ξέρετε, αγαπητοί κύριοι, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα ο καθένας να κάνει ό,τι δηλώνει, να είναι ό,τι δηλώνει. Πρέπει να αποδεικνύεται. Δεν γίνεται εσείς στο σπίτι σας...
1: Ναι, δώστε μας ένα παράδειγμα.
25: Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται εσείς στο σπίτι σας να φέρνετε έναν αλουμινά, έναν τζαμά, έναν να σας βάλει την τέντα και να απλά να δηλώνει αλουμινάς τζαμάς. Πρέπει να έχει μία αδειοδότηση, μία άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό τα τρία βιοτεχνικά της χώρας και η ΓΕΣΕΒΕ έχουμε καταθέσει σχέδιο νόμου, νόμο πλαίσιο θα το έλεγα καλύτερα, στο αρμόδιο Υπουργείο. 7 χρόνια παλεύουμε αυτό το project, να το πούμε έτσι, και περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα και στη χώρα.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι εγώ που είμαι περίεργος με αυτά τα πράγματα, κύριε Δαμίγο. Αν κάποιος, ας πούμε, συνεργάζεται με μια εταιρεία η οποία είναι ένα όνομα σε αυτά τώρα που είπατε, ας πούμε, τζαμάς που λέτε ή αλουμινάς.
25: Ναι.
1: Η εταιρεία αυτή που κατά κάποιο τρόπο τον συστήνει αφού του δίνει και τα προϊόντα της να τα εφαρμόσει, να τα τοποθετήσει κτλ. Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι αρκετό?
25: Όχι, δεν είναι αρκετό. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Ξέρετε, εμείς τώρα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Στην Γερμανία, ας πούμε, που είναι η πιο βιομηχανική, παύλα βιοτεχνική χώρα, έχει 80 επαγγέλματα αδειοδοτημένα στη δεύτερη κατηγορία και 40 στην πρώτη. Όταν λέμε κατηγορίες, εννοούμε επικινδυνότητα. Όταν στην Ελλάδα έχουμε μόνο 5.
1: Ναι, τι είπατε όταν λέτε τι, επικινδυνότητα ή ειδικότητα εννοείτε?
25: Επικινδυνότητα.
1: Α,
25: υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν μικρή επικινδυνότητα Υπάρχουν επαγγέλματα.
1: Αυτό πώς συνδέεται με την άδεια άσκησης του επαγγέλματος?
25: Είναι άδεια εξασκήσεις επαγγέλματος. Τι σημαίνει, εγώ για να γίνω αλουμινάς λοιπόν, θα πρέπει να εκπαιδευτώ, να πάω σε μια σχολή, να πάρω μια πιστοποίηση, να δουλέψω και 1-2 χρόνια ανάλογα με το περίγραμμα επαγγέλματος πόσο χρειάζεται και μετά να έχω το δικαίωμα να λέγομαι αλουμινάς, τζαμάς, τεντάς, κλειδαράς, επισκευαστής μηχανών.
1: Και ποια σχολή είναι, ποια δε σχολή υπάρχει τώρα που κάνει αυτή τη δουλειά? Γιατί κάποτε είχαμε τα ΤΕΗ, μετά είχαμε τις επαγγελματικές σχολές.
0: Κάτσε, γιατί πέφτεις με τα μούτρα και πάλι και δεν θα πέσω στο. Πιάνεις, λες και κάνεις μόνο σε κουμπί.
1: Μα όταν με ενδιαφέρει κάτι, πέφτω με τα μούτρα.
0: Ναι, πέφτεις με τα μούτρα, αλλά
1: μέχρι να το καταλάβω.
0: Να κοιτάς από αριστερά. Κοίτα, ρίχνει το μάτι ματιά σου διαφορετικά. Άκυρη ερώτησή του, πάμε παρακάτω, κύριε Πρόεδρε, να σα ρωτήσω κάτι για μένα που έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τις άδειες εξασκήσεις του επαγγέλματος. Επειδή εκπροσωπείτε έναν χώρο που είναι πολύ πονεμένος, πείτε μου κάτι. Η βιοτεχνία. Πού βρίσκεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσες βιοτεχνίες έχουμε στην Αθήνα?
25: Η βιοτεχνία, το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας εκπροσωπεί 35.000 βιοτεχνικές μεταποιητικές και τεχνικά επαγγέλματα.
0: Στην Αθήνα.
25: Στην ευρύτερη περιοχή, όταν λέμε Αθήνα.
0: Ναι, εντάξει, από Αττική, ας πούμε. Έχει 35.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
25: 35.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
1: Είναι μέσα και ένα συνεργείο.
25: Είναι μέσα τα συνεργεία, τα αρτοπία, τα τεχνικά επαγγέλματα, γιατί όλοι αυτοί κάνουν μεταποιητικές.
0: Όχι, όχι, εγώ μιλώ για βιοτεχνία. Μιλώ για βιοτεχνία. Την βιοτεχνία έτσι όπως την ξέραμε. Ναι, το συνεργείο δεν είναι μεταποίηση.
25: Είναι καθαρή μεταποίηση.
0: Το συνεργείο.
25: Η βιοτεχνία είναι βιό με την τέχνη.
0: Ναι.
25: Αυτός είναι ο ορισμός. Το ξυλουργείο βέβαια παίρνει ένα κομμάτι ξύλο και το κάνει έπιπλο. Και ο ηλεκτρολόγος.
1: Αλλά άμα βρείτε ξυλουργείο να μου το πείτε, γιατί χρειάζομαι ξυλουργό και δεν βρίσκω ούτε έναν.
25: Ακριβώς αυτό λέμε. Ακριβώς αυτό λέμε. Πρέπει να στηριχτούν. Τελικά πρέπει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να παράγουμε. Θέλουμε να είμαστε αυτάρκεις όσο το δυνατόν. Θέλουμε να βγούμε στο εξαγωγικό πρόστιμο, να έχουμε εξαγωγικό πρόστιμο ή θέλουμε απλά να τα εισάγουμε όλα και μια χαρά. Αν δεν σκύψουμε να στηρίξουμε αυτά τα επαγγέλματα που είναι δορυφόροι και των βιομηχανιών και να κάνουμε ένα μοντέλο παραγωγικό σωστό από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, δυστυχώς δεν έχουμε καμία τύχη. Καλές υπηρεσίες, αλλά είναι μόνο υπηρεσίες. Δεν έχουν προστιθέμενη αξία.
1: Εγώ μαζί σας, αλλά τώρα που λέγαμε για ξυλουργό, ας πούμε, ο ξυλουργός που άμα πας και του πεις θέλω να φτιάξω την κουζίνα, που τώρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται να ανανεώσουν τα παλιά διαμερίσματα, να ανανεώσουν
25: να αλλάξουν τα αλουμίνια τους,
1: να φτιάξουν τα αλουμίνια, ναι, δίνει και προγράμματα το κράτος γι' αυτό, πληρώνει η Ευρώπη, όλα αυτά τα ωραία. Άμα πας λοιπόν σε αυτόν, αυτό σου παίρνει τα μέτρα και το στέλνει στη βιομηχανία, δεν κάνει ο ίδιος τη δουλειά.
25: Όχι, περισσότεροι κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Και εδώ πάλι ακριβώς ερχόμαστε και λέμε αν ενισχύσουμε τις μικρές επιχειρήσεις θα ξαναλειτουργήσουν τα ξυλουργεία, τα λουμινάδικα, τα συνεργεία, οι μικροί εργολάβοι των τεχνικών επαγγελμάτων της γειτονιάς. Και εδώ έρχεται και λέμε γιατί ενισχύουμε όλο αυτό τώρα το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Είδαμε ένα θέμα στο άλλο γιατί και για την εξοικονόμηση του χώρου, χρόνου συγγνώμη. Γιατί έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν έχουμε πλέον τεχνίτες. Δεν έχουμε εργατικά χέρια. Ωραία, πάμε να επιδοτήσουμε.
1: Μα έχει ενδιαφέρον η νεολαία να πάει να γίνει τεχνίτης τώρα, κύριε Δανίγε.
25: Βεβαίως. Από το να κάνει το delivery, δεν έχει ενδιαφέρον.
1: Μα τι λέτε, να πάει να γίνει τεχνίτης τώρα, να παίρνει 880 τη στιγμή που deliverás βγάζει 1200.
25: Ναι, αλλά τεχνίτης δεν παίρνει 880, 880 και 900 είναι ο πρώτος του μισθός με το καλημέρα.
1: Ναι, τον δεύτερο όμως θα τον δει όταν είναι έτοιμος να πάρει τη σύνταξη.
25: Όχι, όχι, όχι. Κάνετε λάθος. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και πραγματικά οι υπάλληλοι και οι βοηθοί είναι καλά αμοιβόμενοι.
1: Δεν μου λέτε τώρα που είπατε ηλεκτρολόγοι, αν ο Μητσοτάκης πει ότι καταργώ τα τεκμήρια... Τι θα πείτε, θα βγείτε να βγάλετε ανακοίνωση, μπράβο του?
25: Πρέπει να τα βγάλει τα τεκμήρια. Είναι πρωτοφανές για το επιχειρήν. Είναι ελληνική πατέντα ελεύθερος επαγγελματίας να έχει τεκμήριο. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στη ζημιά. Είναι λίγο άτομο. Μπορεί.
1: Αυτό ισχύει για μια επιχείρηση, δεν? Γιατί είστε επιχειρήσεις οι περισσότεροι.
25: Ναι, ατομικές επιχειρήσεις, ομικρονέψιλον, μικρές επιχειρήσεις.
0: Βλέπεις λοιπόν και τη ρωτήρια βιοτεχνία. 180 επιμελητήρια. Γιατί με διόρθωσε και λέει ο άνθρωπος βιούμε με την τέχνη και εμείς με την τέχνη του λόγου βιούμε, αλλά δεν ανήκουμε στη βιοτεχνία, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όχι, μακροσκελέστατα δεν ανήκουμε σίγουρα.
1: Όχι, όχι. Σε εμάς θα έχετε πάντοτε το λόγο και την ευκαιρία να λέτε τα πράγματα ελεύθερα και
0: να είστε καλά.
25: Ευελπιστούμε ότι ο Πρωθυπουργός και από ό,τι μαθαίνουμε ότι φέτος στη ΔΕΘ θα μας κοιτάξει να, λιγάκι.
0: Να είστε καλά.
25: Την πλάτη.
1: Να είστε καλά. Καλό που του θέλω, γιατί αλλιώς έρχεται για μια κάλπη μπροστά.
25: Αυτό
0: έχει πάθει σήμερα λαλά, Λαλά έχει πάθει.
1: Είναι Παρασκευή γι' αυτό.
0: Έχω χαιρετήσει πόση ώρα.
1: Άντε, γεια σας κύριε Γομίζε.
0: Ο κακός εκπομπή. Κάνω εκπομπή του Παπαδημητρίου και έχω βγει ο κακός εκπομπή. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό σήμερα. Πάμε.
2: Real FM.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Θρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τη δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, οι παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
23: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: κόκκινα ναόπλουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από τον Μπόστ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο, σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άκουτε, λέει ο Αντώνης από την Πάτρα.
1: Αυτό τώρα το τραγούδι το ζήτησε.
0: Ήμουν σίγουρο.
1: Αυτό το ζήτησε.
0: Γιώργο, είδε ότι είχε να πάψει. Πάρε ότι είχε να πάψει. Δεν υπάρχει. Έχει σήμερα το να σημάζευτο. Έχει το να σημάζευτο. Σήμερα δεν μαζεύεται. Έλα, πες μου. Αυτό το τραγούδι. Είναι στη λίστα μας και το έχει βάλει ο Ρωτζή Βελεκίδη.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι αγαπημένο μου. Είναι το πρώτο κομμάτι που έβαλα για χαλί. Δίνοντα εξετάσει στη σχολή δημοσιογραφία. Μια και να φέρω το στέλνο. Πώ?
1: Και σε πέρασε.
0: Με κόψαν.
1: Α, ναι, βέβαια. Γιατί όταν κάνει. Η σιτάρ κάνει έναν αιώνα για να μπει.
0: Έχω...
1: Τι χαλί είναι αυτό δηλαδή. Αυτό είναι το χαλί.
0: Θεόμανες. Χαλί στο ραδιόφωνο αυτό.
1: Αυτό είναι το χαλί ότι στην επόμενη εκπομπή θα ανάψουμε και ένα κάτι, να περάσουμε ωραία, να ταξιδέψουμε.
0: Αχ, τόσα ξέρεις τόσα λες. Λοιπόν, καλημέρα στην παραλία. Μακάρι να ψηφιστεί τέτοιο νόμο για να αγοράζουμε τα δάνεια στην αξία που θα αγοράσει το φαντ. Αύριο πηγαίνω στην τράπεζα για στεγαστικό 300.000 ευρώ. Να αγοράζουμε τα δάνεια στην αξία που θα αγοράσει το φαντ. Αύριο πηγαίνω στην τράπεζα για στεγαστικό 300.000 ευρώ.

0: άποψη, αλλά να πούμε ότι όλο αυτό που περιγράφει ο Αντώνης ως λογική είναι μπούρδα.
1: Κάτσε, δεν υπάρχει. Ρε, ο Αντώνης όμως
0: δεν θα
1: λέει...
0: μπορούσε ποτέ. Τάξη, το θέσαμε κάνει... το ηθικό. Το θέσαμε
1: πριν δύο ώρες.
0: Και είπαμε το εξής, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ κάποια ρύθμιση που θα σου πει: άκου να δεις, πήγαινε αύριο, πάρε ένα δάνειο, μην το πληρώσεις και μπορεί να τα αγοράσεις.
1: Μάνο, ξέρεις που βρίσκεται η ιστορία.
0: Απλώς η ιστορία, συγγνώμη, είναι ολοκληρώσω. Άσε με λίγο. Σήμερα να σταθώ και εγώ την εκπομπή μου. Αντώνη, να σου δώσω μία απάντηση σε αυτό που λες. Προφανέστατα και γι' αυτό άκουσες ίσως νωρίτερα να λέμε ότι θα πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα, ξεσκαρτάρισμα από τις ίδιες τις τράπεζες. Και παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Θα το ξαναπώ όπως το είπα στην αρχή. Κάτι έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εκείνα τα μνημονιακά χρόνια. Κάτι ιδιαίτερο έγινε. Κάτι ιδιαίτερο έγινε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Καταλάβετε το. Δεν είναι απλή διαδικασία. Δεν μιλάει κανείς. Μιλάμε για την αντιμετώπιση. Αυτή είναι και η πρόταση των κομμάτων. Δεν θα πω μόνο του Πασόκ, γενικότερα οι προτάσεις που γίνονται. Είναι γιατί βγαίνει ο Παπαδήμητρου και κάθε μέρα λέει: καταργήστε τους μνημονιακούς νόμους. Κάτι έγινε στη χώρα εκείνη την περίοδο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάτι έγινε. Δεν είπε κανείς, δεν υπάρχει ποτέ κυβέρνηση που θα πει: παιδιά, τρεχάτε να πάρετε δάνεια, να πάρετε σπίτι και αργότερα πριν το πουλήσει φαντ η τράπεζα θα έρθει σε εσάς. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, ας μην κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες, τέτοιου είδους συζητήσεις. Αυτά, έλα.
1: Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι είναι ενδιαφέρον ότι το Πασόκ επιμένει να διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις σε μεγάλα ζητήματα, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει λυθεί. Βεβαίως δεν είναι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια.
0: Θα σου ασκήσω κριτική βέβαια για τις ερωτήσεις που έκανες.
1: Όπως.
0: Έλα, ήταν τραβηγμένες οι ερωτήσεις που έκανες στην κυρία Αποστολάκη.
1: Καθόλου τραβηγμένες. Πολύ χωρίς.
0: Όταν γίνονται προτάσεις ενός κόμματος το προηγούμενο βράδυ, παρουσίαση μιας πρότασης και ρωτάς στους πόσους μήνες θα βγαίνει, ξέρεις πολύ καλά ότι έχει περάσει από το κοινοβούλιο, είναι σαν να παρουσιάζει στο κόμμα στο οποίο είσαι ο πρόεδρος του κόμματός σου, στο οποίο ανήκες κοινοβουλευτικά, να κάνει παρουσιάζει κάτι, μία πρόταση, να σε βγάζουν την επόμενη μέρα στο ραδιόφωνο και να σου ζητάνε τέτοιες εξειδικευμένες απαντήσεις που δεν γίνεται να τις έχεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται! Αλλά τέτοιος είσαι. Τέλος πάντων.
1: Εκτιμώ την αδυναμία που έχει στη Μιλένα Αποστολάκη και ως εκ τούτου δεν απαντώ.
0: Δεν είναι αδυναμία, αλήθεια το λέω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτά τα πράγματα. Και το μεγάλο σωστό πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια.
0: Ναι.
1: Για να έρθω σε αυτό που θυμήθηκα τι ήθελα να σου πω. Είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία η οποία εν μέρη δεν την αναγνωρίζουμε, δεν τη συζητούμε να ξεκαθαριστεί. Διότι όλοι δεν είναι απατεώνες. Το να λέμε αυτή η λύση βοηθάει τους απατεώνες δεν είναι απάντηση. Έτσι, διότι εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους στο ευρύτερο περιβάλλον μου που συνάντησαν δυσκολίες. Ξέρω ανθρώπους που χάσανε σπίτι. Ξέρω πολλούς ανθρώπους και... δεν είναι σωστό βεβαίως, όπως ξέρω και άλλους, οι οποίοι καταφέραν με το α, β, γ τρόπο και τελικώς βγήκαν ωφελημένοι.
0: Α, ναι, άρα, έχεις δίκιο.
1: Ναι, άρα υπάρχει και θα σου πω ένα πράγμα το οποίο ακόμη δεν έχει λυθεί. Το συζητάγαμε με την Λούκα Κατσέλη όταν, γι' αυτό θυμάμαι ότι ήταν πριν μπούμε στο μνημόνιο το πρώτο, όταν μου έκανε την τιμή να μου πει έλα να συζητήσουμε, να δεις τι σκοπεύω να πάω στη Βουλή. Λόγω παλαιάς γνωριμίας και κοινή τρέλα σε πολλά πράγματα. Και της λέω, βρέση Λούκα μου, τώρα δεν πρέπει να φτιαχτεί επιτέλους μια διαδικασία πτώχευσης στην Ελλάδα κανονική. Δηλαδή, πτωχεύω, δεν τα κατάφερα. Να πτωχεύσω, να σταματήσει εδώ η ζημιά, να χάσω ό,τι είναι να χάσω και μετά να μπορέσω να ξαναπάρω μπροστά στην επόμενη επιχειρηματική μου δραστηριότητα.
0: Να μην καταδικαστώ ισόβια.
1: Ναι, όχι να είμαι μονίμως να χρωστάω.
0: Σωστό.
1: Μονίμως με την απειλή της έξωσης. Μονίμως με την απειλή να σε πάω στα δικαστήρια να χάσεις την περιουσία σου. Μονίμως δεν είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις κάπου κρυμμένα άλλα πράγματα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Καθαρά πράγματα. Δεν τα κατάφερα. Πάρε πίσω το σπίτι.
0: Γι' αυτό η απάντηση και σε αυτό που λες. Και στο ερώτημα που έθεσε ο φίλος από την Πάτρα και οτιδήποτε είναι ότι φτάνει πια. Με το οριζόντιο.
1: Ναι, ναι. Και
0: καμία περίπτωση δεν
1: είναι. Ένα μέγεθος χωράει τους πάντες. Παράδειγμα τώρα, αν του πεις, λες στην τράπεζα, πάρε πίσω το σπίτι, παιδάκι μου, και δεν σου χρωστάω τίποτα. Δεν μπορεί η τράπεζα να σου πει, όχι, το δάνειο θα μου το χρωστάς.
0: Ναι, ναι.
1: Μα αφού σου λέω, πάρε το σπίτι. Όχι, θα μου το δώσεις. Πάλι... να το πουλήσουμε, να δούμε πόσο θα πιάσει,
0: πάλι...
1: να καταφέρω. Αυτό είναι μια τρέλα.
0: Είναι μια τρέλα. Λοιπόν. Φύγαμε, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Δεν θέλω να
1: χαίρετε να περάσετε καλά, να προσέχετε.

0: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
3: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη.
3: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
11: το κοριτσάκι του,
10: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
11: και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
10: κοτόπουλο σούβλας,
11: κολοκυθολούλουδα,
10: μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
13: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
14: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
13: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
14: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
13: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
16: Διάθεση καλοκαιρινή.
17: Θέα χαλαρωτική.
16: Γεύσεις λαχταριστές.
17: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
16: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
16: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
17: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
16: Τηλέφωνο 22730 62 153.
17: See you at Corner.
18: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
19: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
18: Για πες λεπτομέρειες.
19: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
18: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
19: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
18: Σε ευχαριστώ, φίλε.
19: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
23: Το θέμα της ημέρας.
24: Θρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου έκαναν για μία ακόμη φορά υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Ο πρώτος το άλμα επικοντό πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ενώ ο δεύτερος έφτασε στο μήκος τα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους στη Ζυρίχη στο Diamond League, τα χρυσά παιδιά, οι πρωταθλητές μας, το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Χρυσός στο Σκιφ και ο Πέτρος Καϊντατζής. Στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν επίσης τα κορίτσια μας Μουρατίδου και Λιόλιου. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Εγώ πιέζω τον Μόντο και εκείνος πιέζει εμένα, είπε ο Μανόλο χαρακτηριστικά Δημήτρη Σταυρακάκη.
25: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού Στίβου έγραψε χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη. Καθώς με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό και πρωταγωνίστησε σε έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο αγώνισμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτ σε μια βραδιά όπου για πρώτη φορά δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στον ίδιο αγώνα. Και όχι απλά τον δυσκόλεψε, αλλά κάποια στιγμή τον εκνεύρισε. Ο Καραλής λοιπόν ήταν ο πρωταγωνιστής στο Diamond League χθες στην Ζυρίχη. Ο 26χρονος αθλητής ξεκίνησε από τα 5.50, πέρασε με την πρώτη 5.85.90, 6 μέτρα και 6 μέτρα και 10 εκατοστά, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή σταθερότητα. Στα 6 μέτρα παρέμειναν μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντερσον, ο οποίος χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος πριν αποτύχει στα 6-10. Η άνεση με την οποία πέρασε τα 6-10 ο Καραλής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε την επιτυχημένη του προσπάθεια, έδειχναν ότι ήταν αποφασισμένος το βράδυ να διεκδικήσει μέχρι τέλους την νίκη απέναντι στον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου, τον Μόντο Ντουμπλάντιτς. Ο Ντουμπλάντιτς πέρασε με την πρώτη τα 6-15. Ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει απευθείας στα 6-20 και δικαιώθηκε. Με ένα εξαιρετικό άλμα, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 6 μέτρα και 17 εκατοστά από το φετινό πρωτάθλημα κλειστού Στίβου, πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου τον περασμένο Φεβρουάριο και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουμπλάντιτς που είναι 6-31. Η απάντηση του Ντουμπλάντιτς 6-25 Πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Επιχείρησε απευθείας να κάνει 6.32 που ήταν, θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Κυνήγησε το παγκόσμιο ρεκόρ. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το δεύτερο άλμα που έδειξε ότι εκεί έχει το ύψος και το χάνει για λίγο. Η μονομαχία χθες το βράδυ του Damon Link στη Ζυρίχη, σε ένα από τα καλύτερα meeting στίβου στον κόσμο, απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά δύο επικοντιστές έφτασαν στον ίδιο αγώνα να επιχειρούν άλματα σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Ντουμπλάτιτς βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τόσο έντονη πίεση από τον αντίπαλό του στη διάρκεια μιας προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Σουηδός τελικά πήρε την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Απέτυχε τρεις φορές στο 6.32. Ο Καραλής έφυγε με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δείχνοντας ότι πλέον είναι πολύ κοντά πρώτα να κερδίσει τον Ντουμπλάτιτς και δεύτερον ότι έχει και το μεγάλο άλμα να κάνει κάτι το πολύ μεγάλο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, που τόνισε ότι υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν. Πανερά ικανοποιημένος για το μεγάλο άλμα και το πανελλήνιο ρεκόρ χθες το βράδυ.
0: And you know, I just jumped 620. It's an unbelievable height.
25: Μόλις πέρασα τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα. Εγώ πιέζω το μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επικοντό. Είναι σημαντικό να ξεπερνάς αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι καλό και για τις επόμενες διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ. Και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Και ο αγχωμένος μότο του Μπλάτιτς ανέφερε. Ο Μανόλο έκανε ένα εξωπραγματικό άλμα. Είχε απίστευτο άλμα στα 6.20. Έπρεπε να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφερα να περάσω τα 6 μέτρα και 25 εκατοστά και να πάρω τη νίκη στον πιο ανταγωνιστικό αγώνα όλων των εποχών.
24: Πότε, Δημήτρη, να περιμένουμε την επόμενη αναμέτρηση?
25: Οι δύο μεγάλοι αθλητές θα συναντηθούν τώρα στον τελικό του Damon Link, τη σειρά των meeting που διοργανώνονται με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, στις Βρυξέλλες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελικός του meeting. Ο Καραλής έχει και ένα meeting στην Βουδαπέστη που θα πάει. Εκεί λοιπόν θα δούμε νέες αναμετρήσεις, νέα προσπάθεια του Καραλή για ακόμη μεγαλύτερα ύψη. Στον τελικό του Damon Link όμως θα είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου, που χθες το βράδυ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά ήταν ο κυρίαρχος στο μήκος στον Damon Link της Ζυρίχης. Είχε καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Έδειξε ο πρωταθλητής Ευρώπης πριν από λίγες μέρες στο Μπέρμιγχαμ ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πήρε την πρώτη θέση. Επέλεξε να μην κάνει την πέμπτη προσπάθεια και το έκτο του άλμα ήταν άκυρο, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Τεντόγλου θα είναι και αυτό στο τελικό του Damon Link στις Βρυξέλλες. Άφησε χθες τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ πίσω με 8.43 και τον επίσης Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8.33. Να πάμε τώρα και στην Κοπηλασία, γιατί και
24: ναι,
25: εκεί, Βασίλη.
24: Ακριβώς. Είχαμε και εκεί σπουδαίες διακρίσεις.
25: Ήταν χθες ένα ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό.
24: Πέτρος Καϊτατζής και τα κορίτσια μας, Μουρατίδου και Λιόλιου.
25: Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κοπηλασίας ανδρών γυναικών στο Άμστερνταμ. Χθες είχαμε τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Πέτρος Καϊτατζής, μόλις 25 χρονών. Τη σπουδάζει ιατρική, πρέπει να πούμε, ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης. Ανέβασε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό, γιατί στον τελικό του σκι Φελαφών Βαρών κέρδισε με άνεση την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο, 6 πρώτα 44 δεύτερα 77 εκατοστά, μπροστά από τον Ουρουγουανό Φερέιρα και τον Μεξικάνο Γκαρσία, που ήταν πολύ πίσω στον τερματισμό. Ο Γκαϊδατζής έκανε μια υποδειγματική κούρσα και πήρε δικαιότατα την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο σκι Φελαφών Βαρών. Είχαν προηγηθεί πριν από τον Γκαϊδατζή ο τελικός στο σκι, το διπλό σκι Φελαφρών Βαρών των γυναικών. Εκεί η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μωρατίδου, μόλις 18 και 20 χρονών αντίστοιχα, πήραν τη δεύτερη θέση, τερμάτισαν δεύτερες 7-12-05, 2 δευτερόλεπτα πίσω από τις Μεξικανές Μάρκες και Μουντε 1, που πήραν το χρυσό μετάλλιο. Και πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πλήρωμα ήταν το μοναδικό πλήρωμα από την Ευρώπη. Όλα τα άλλα ήταν πληρώματα από την Νότια Αμερική. Η Λιόλιου και η Μωρατίδου φέτος έχουν πάρει και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, ενώ ήταν δεύτερες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Το μέλλον λοιπόν σε αυτά τα παιδιά τους ανήκει στην Κοπηλασία. Πέτρος Γκαϊδατζής, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στην Κοπηλασία.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Το κυνηγούσα αυτό το μετάλλιο από όταν ήμουν έφηβος και επιτέλους κατάφερα την κατάλληλη στιγμή να το βγάλω και είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι έμεινα πιστός στο πλάνο και του προπονητή, πιστεύτηκα τις δυνάμεις μου, ήμουνα χαλαρός, απόλυτα συγκεντρωμένος και νομίζω αυτό ήταν και ακριβώς που έκανα και στον αγώνα. Ακόμα και αν ο Γερμανός στην αρχή ξεκίνησε πολύ δυνατά, εγώ ήμουνα χαλαρός, ήξερα ότι θα βρω ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Στο pace race είμαι πολύ καλός. Πιστεύτηκα το πλάνο του προπονητή, την προπόνηση και τη δικιά μου και μπόρεσα στο τέλος και κέρδισα. Ένα μόνο πράγμα υπάρχει, να μπορέσω να μπω σε ένα πλήρωμα για να μπορέσω να διεκδικήσω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το 2028. Του χρόνου έχουμε την πρόκριση. Θέλουμε με τον προπονητή να φτιάξουμε ένα καλό πλήρωμα, να κάνω τη μετάβαση να πάω στη βαριά κατηγορία και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί στο τέλος ο στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
24: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες στην περιοχή Δερματά Βέρειας. Η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ μέσα στη λίμνη. Η κοπέλα είχε δώσει Θεοδόση Πάνου κινητό στο 17χρονο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα που έπεφτε στο νερό από μεγάλο ύψος. Και μιλάμε για ένα άκρος επικίνδυνο παιχνίδι με νέους να πηδούν σε φυσικές λίμνες αψηφώντας τους κινδύνους.
2: Ακριβώς, ωστόσο δεν φαίνεται ότι ακριβώς αυτή είναι η αιτία, καθώς οι αρχές όσον αφορά τον θάνατο προσανατολίζονται ακόμα και σε παθολογικά αίτια, διότι εγνωσμένα
24: το παιδί... Άρα δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.
2: Ναι, βέβαια. Η 18χρονη είχε γνωσμένο πρόβλημα και μάλιστα αντιμετώπισε και κρίσεις επιληψίας. Ο 17χρονος φίλος της που είχαν πάει εκδρομή στους καταράκτες Δερματά, πρέπει να σας πω ότι έκαναν και βουτιές από ένα ύψος που όσοι το γνωρίζουν εκεί δεν θα το χαρακτήριζαν και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Βεβαίως έχει ένα βάθος εκεί η μικρή λίμνη που δημιουργεί η κατάληξη του καταράκτη. Ωστόσο φαίνεται ότι είχαν κάνει κάποιες βουτιές, οι δύο νέοι είχαν κάνει το μπάνιο τους στα δροσερά νερά της λίμνης και έδωσε 18χρονη...
24: Στα κρύα νερά της λίμνης, γιατί όλοι γνωρίζουν ναι, ότι η θερμοκρασία...
2: Ναι, όσοι έχουμε κάνει μπάνιο ακριβώς, σε λίμνη ή σε ποτάμι, ναι, να θυμίσω τον αχέροντα, επειδή τον επισκέπτονται πολύ, ακόμα και με συνθήκες καύσων από όσο είναι τα νερά του ποταμού. Εκεί λοιπόν που ήταν έτοιμος να την φωτογραφίσει την ώρα που θα έκανε άλλη μία βουτιά, όπως ο ίδιος καταθέτει, άκουσε ένα ας το πούμε έτσι, κάτι σαν ανασυναγμό και ξαφνικά τη βλέπει στο νερό. Ο 17χρονος στην αρχή πίστεψε ότι του κάνει κάποια πλάκα, κάποια φάρσα, έτσι, γιατί περνούσαν καλά. Όταν είδε όμως ότι δεν έβγαινε στην επιφάνεια, το τρομοκρατήθηκε άμεσα, ενημέρωσε το 112. Μέσω του γεωεντοπισμού εντοπίστηκε επίσης άμεσα το σημείο που βρίσκονταν οι δύο νέοι και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο με δίτες οι οποίοι βρήκαν το άτυχο κορίτσι σε αρκετό βάθος. Περισσότερα βεβαίως και όσον αφορά την αιτία θανάτου του παιδιού, γιατί συζητάμε για ένα νέο κορίτσι με τη ζωή μπροστά του, θα έχουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και κυρίως από την νεκροτομή, αλλά ήδη υπάρχει ο προσανατολισμός ο οποίος σας προανέφερα.
24: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και στους γονείς επικρατεί πονοκέφαλος για το εφετινό κόστος των σχολικών ειδών. Ο Real FM ανοίγει το φάκελο και μιλάμε καταστηματάρχες για το ύψος των ανατιμήσεων στα σχολικά προϊόντα, οι οποίες βαρύνουν υπέρμετρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πόσο θα στοιχήσει το πρώτο κουδούνι στους γονείς, θα μας πει αμέσως η Σοφία Γαλάνη.
4: Με το άνοιγμα των σχολείων, λοιπόν, Βασίλη, να πλησιάζει. Οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος όμως διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Το συνολικό ποσό όμως που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Βάσει των τιμών στην αγορά, για μία οικογένεια θα απαιτηθούν περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Χωρίς όμως σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνεται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά όμως να δώσουμε κάποιες τιμές. Η σχολική τσάντα, η τιμή της μπορεί να ξεκινάει από 15, μπορεί να φτάνει όμως ακόμα και τα 100 ευρώ. Το μπλε τετράδι των 50 φύλων, το κλασικό που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι, ξεκινάει από 0,49 λεπτά. Το τετράδι μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 ευρώ έως και 2,5 ευρώ. Το τετράδι έκθεσης ξεκινά από 80 λεπτά, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων ξεκινάει από το 1 ευρώ αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 ευρώ έως και 15 ευρώ, με μέση τιμή όμως τα 3,5 ευρώ. Ένα σετ μαρκαδόρων με 12 κομμάτια και ένα σετ πινέλων ξεκινά από 2,5 ευρώ, όμως μπορεί να φτάσει έως και τα 10 ευρώ. Οι βιβλιοπόλεις επισημαίνουν ότι οι τιμές φέτος στα σχολικά είδη σε γενικές γραμμές παραμένουν ίδιες με πέρυσι, και ότι τα τοπικά βιβλιοπωλεία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων, Γιάννης Τσιούμπρης, μιλώντας στο Real FM, είπε ότι όντως οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί συγκριτικά με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια δαπάνη που βαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
3: Μια τα σχολικά είδη που καλούνται οι γονείς το Σεπτέμβρη να προμηθευτούν για την έναρξη των σχολείων παραμένουν στα ίδια επίπεδα που βρισκόντουσαν και την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις ιδιαίτερες. Κλείνουν ελαχίστων, πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων και σχεδόν μηδαμινές αυξήσεις σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα. Υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος αγορά, για παράδειγμα τσάντας με 20 ευρώ, και υπάρχει αγορά τσάντας με 40 ευρώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή στις τιμές που ήδη γνωρίζει ο κόσμος υπάρχουν τσάντες, ας πούμε, θεοπικοί με 20, με 25 ευρώ. Υπάρχουν και με 60. Εμείς αυτό είναι που λέμε στους καταναλωτές. Να επισκεφτούν για τις αγορές τα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία είναι εκεί 365 μέρες το χρόνο και ξέρουν τη δουλειά τους. Ξέρουν λοιπόν να τους προστατεύσουν από μια αγορά που μπορεί να μην είναι καλή, ή να δώσουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά ποιοτικά και είναι και πιο οικονομικά. Γιατί έχουν ακριβώς αυτή τη γνώση όλου του χρόνου που δουλεύουν με τα ίδια προϊόντα και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα πάει ο πελάτης τυχαία να πάρει από το ράφι ένα προϊόν το οποίο απλά και μόνο επειδή ξέρει τη μάρκα και να πληρώσει π.χ. μια ακριβή μάρκα μόνο και μόνο αυτόν τον τρόπο για να κάνει μια αγορά. Υπάρχει δυνατότητα να κρατήσει ένας πελάτης το καλάθι του χαμηλά και υπάρχει και δυνατότητα να ξεφύγει οικονομικά και να πάει πολύ παραπάνω. Σίγουρα όμως, και επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας είναι γενικευμένο. Δηλαδή το ότι το καλάθι έρχεται η ώρα που όταν θα αγοράσει ο γονιός στα σχολικά θα του πανεί ακριβό, όχι επειδή είναι ακριβά τα σχολικά. Επειδή δυσκολεύεται, δυσκολεύεται και ο μισθός του είναι μικρός.
24: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία και να σημειώσουμε ότι αναμένουμε από τη Δευτέρα τις λίστες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές, τις οποίες περιλαμβάνουν, όπως μαθαίνουμε, και σχολικά προϊόντα. Σε υψηλές τιμές είναι καρφωμένος ο υδράργυρος στη χώρα μας. Παρά την ενίσχυση των βοριάδων τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Ελλάδα, η ζέστη παραμένει ιδιαίτερα έντονη, καθώς τοπικά η θερμοκρασία αγγίζει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις ανατολικές περιοχές ο υδράργυρος κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς. Αύριο Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα δώσουμε ωστόσο το λόγο στον ειδικό για μια αναλυτική πρόγνωση. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνίακε.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Κερζάκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως τα λες, είναι. Σήμερα περιμένουμε οριακά τα τελευταία 40. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρκετά υψηλά, όχι όμως πια δεν πιστεύω 40, και ιδιαίτερα μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα είμαστε κάτω από τους 40 βαθμούς. Ωστόσο η ζέστη 37, 38, ακόμα και 39 δεν θα μας εγκαταλείψουν ακόμα. Έτσι λοιπόν για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί στα βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές περιοχές και τις κεντρικές της Μακεδονίας, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και πιθανά ακόμα και στην Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσσαλία. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 3 με 5 βοφόρ, τα ανατολικά όμως οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 και δεν αποκλείεται ακόμα και τα 8 ποφόρ για νότιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία σε πρόσκαιρη πτώση θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά του στο Αγρίνιο δηλαδή τους 38, στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, στα νησιά και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά έως 6 υποχώρ με εξασθένηση μάλιστα και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανές βροχές και μπόρες το απόγευμα στα γυρόρινα που θα διατηρηθούν ως το βράδυ. Νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 βοφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, αλλά και το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις δυτικότερες περιοχές ορεινές της χώρας. Οι ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρη. Οι βολιάδες στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τοπικά οριακά τα 6 με 7. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα, με περαιτέρω όμως εξασθένηση των ανέμων και η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα.
24: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Η ενίσχυση των βοριάδων, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Πολλές περιοχές βρίσκονται σήμερα και αύριο στο κόκκινο, ενώ παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, ορισμένοι ασυνείδητοι εξακολουθούν να προκαλούν φωτιές από αμέλεια. Για τις συλλήψεις των τελευταίων ωρών και τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός.
6: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό κλίμα συνθέτουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο και πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου, σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο και Κο. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τώρα να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ώρες σε 2 συλλήψεις για εμπρισμό και απόπειρα εμπρισμού σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα στην Αθήνα συνελήφθη 36χρονος για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο, ενώ στην Καλαμάτα οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 60χρονο για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση.
24: Έκτακτους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική πραγματοποίησε η περιφέρεια, επιχειρώντας να βάλει φρένο στη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου, ενώ οι μολύνσεις ξεπερνούν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι ψεκασμοί συνεχίζονται, καθώς όπως είπαμε, οι μολύνσεις εξαπλώνονται ταχύτατα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον καθηγητή επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Σε τι οφείλεται η μεγάλη αύξηση των μολύνσεων με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
7: Το βασικό στοιχείο που έχουμε φέτος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση των μολύνσεων εντός της Αττικής, κάτι που εξηγείται αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν στην Αττική μολυσμένα πτηνά, δηλαδή κοράκια, καρακά, ξεσκίσες. Να, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα κουνούπια, ο μόνος τρόπος να μολυνθούν είναι μέσω τσιμπήματος τέτοιου είδους πτηνών. Προφανέστατα λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά τα πτηνά, δεν ήταν μολυσμένα και τώρα έγινε η εγκατάσταση αυτών των πτηνών και αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του ιού.
24: Ποια είναι τώρα τα συμπτώματα που πρέπει να μας αφυπνήσουν να επισκεφτούμε τον γιατρό μας?
7: Καταρχήν να πούμε ότι γενικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία. Αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά που είναι βαριά και χρειάζονται νοσηλεία.
24: Και χρειάζονται λοιπόν προληπτικά μέτρα, κύριε καθηγητά.
7: Ναι, χρειάζονται προληπτικά μέτρα για να μην κολλήσει κάποιος. Αλλά άπαξ και κολλήσει κάποιος, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, παρά μόνο όταν εμφανιστούν τα βαριά συμπτώματα θα πρέπει να πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι αυτά τα βαριά συμπτώματα αφορούν λιγότερο από 1 στα 140 άτομα που θα μολυνθούν με τον ιό. Οι υπόλοιποι είτε θα το περάσουν στο πόδι είτε με ήπια συμπτώματα. Και αφορούν λοιπόν άτομα που θα κάνουν την εγκεφαλίτιδα. Συνήθως είναι άτομα άνω των 65 ετών και φαίνεται αυτό και από την αναφορά του ΕΟΔΗ. Θα εμφανίσουν λιθαργικότητα, υπνηλία, σπασμούς, παράλυση, φωτοφοβία, δισκαμψία, φιένα. Τύχηση. Είναι λοιπόν συμπτώματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάει στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται επίσκεψη σε γιατρό εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα.
24: Ανησυχία, κύριε Μαγιορκίνη, προκάλεσε η μόλυνση με τον ιό 13χρονου που είχε βέβαια υποκείμενα νοσήματα. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν ακόμα και τα παιδιά.
7: εάν κάποιος έχει υποκείμενα νοσήματα και έχει κάποια νοσοκαταστολή, επειδή δεν ξέρω για την υγεία του 13χρονου, μπορεί να εμφανίσει και τα βαριά συμπτώματα. Εξ όσων καταλαβαίνω, εξέρχεται ο 13χρονος, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό διάβασα εγώ στην
24: Ναι, λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε.
7: Ναι, που σημαίνει ότι είναι. Ότι, και επίσης, από ό,τι κατάλαβα από τις αναφορές, δεν εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου κάποιοι θα εμφανίσουν υψηλό πυρετό κτλ. Χωρίς να χρειάζονται ντε και καλά νοσηλεία ή χωρίς να χρειαστεί να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
24: Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό, ότι θα είχε περιοριστεί το φαινόμενο αν είχαν γίνει ψεκασμοί νωρίτερα?
7: Όχι, κοιτάξτε, οι ψεκασμοί μπορούν να περιορίσουν μέχρι ένα βαθμό έτσι, την όχληση των κουνουπιών. Ωστόσο, τα κουνούπια βρίσκονται σε όλο το περιβάλλον και προφανέστατα δεν μπορεί να ψεκαστεί όλο το περιβάλλον και να εξαλειφθούν τα κουνούπια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όπως σας είπα, η μετάδοση γίνεται από κουνούπι που στην πίση μολυσμένο πτηνό δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τα πτηνά για να μην κουβαλάνε τον ιό. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα εξάλληψης του φαινομένου, ούτε μείωσης, ώστε να μην βλέπουμε τον αριθμό των κρουσμάτων που βλέπουμε.
24: Κύριε Μαγιορκίνη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
7: Εγώ ευχαριστώ.
24: Ανθρωπιστική κρίση πρώτων πυλών στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Πολυόροφα κτίρια και συνοικίες έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοωμένων να ανεβαίνει ώρα με την ώρα δραματικά. Τα σωστικά συνεργεία Τζένι Κρυθαρά αδυνατούν να προσεγγίσουν πολλές περιοχές που έχουν θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης και από φερτά υλικά.
8: Και σαν να μην έφτανε, Βασίλη, η ανίποτη τραγωδία που αντιμετωπίζει το Νεπάλ, οι αρχές αναγκάζονται να αναστείλουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος μιας νέας φωνικής υπερχείλισης, μιας λίμνης η οποία σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση. Η αγωνία για τους τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενους κορυφώνεται, οι νεκροί έχουν φτάσει επισήμως στους 472, οι τραυματίες είναι χιλιάδες και τα μέσα για την παροχή βοήθειας είναι ελάχιστα, καθώς είναι ολόκληρες οι υγειονομικές υποδομές οι οποίες έχουν θαυτεί κάτω από τη λάσπη. Η διανομή του νερού, των τροφίμων και των φαρμάκων γίνεται μόνο με τη συνδρομή ελικοπτέρων και για να έχουμε μία εικόνα των σκηνών αποκάλυψης που εκτυλίσσονται στο Νεπάλ, να σας πω ότι 7 πτώματα που πιστεύετε ότι ανήκουν σε θύματα της κατολίσθησης εντοπίστηκαν στη Βόρεια Ινδία, τα 3 μάλιστα σε 70 χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από το γεγονός πως στην πληγήσα περιοχή, την Κιρόγκ, σημειώνται νέες βροχοπτώσεις και αυτό έχει αποσταθεροποιήσει το έδαφος. Μάλιστα, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς στην Τρίμια έχουν δημιουργήσει μία λίμνη η οποία κινδυνεύει να υπερχυλήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχυλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος έως 50 μέτρα και ο συνολικός όγκος του νερού εκτιμάται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που υπερχυλήσει. Δεν φαίνεται να έχει τέλος λοιπόν ο εφιάλτης των ανθρώπων, Βασίλη. Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης και αναμένει την διεθνή βοήθεια να φτάσει και σε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και σε άτομα που μπορούν να βοηθήσουν.
24: Μια ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει με το σταγονόμετρο λόγω των συνθήκων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζένι. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου Εξοικονομώ προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
12: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
11: Ναι.
12: Γιατί μου το πει. κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
13: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
12: Θα γυρίσετε?
13: Όχι.
12: Έλα, Ιωσυπάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
14: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
15: Το τυρί The American Universe.
16: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
20: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
26: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
20: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
26: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
20: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
27: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
28: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
27: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
29: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
27: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
28: Μα οι άλλοι λένε...
27: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
30: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
31: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
32: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
0: 2012 και η επιχείρηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών έσωσε την κατάσταση. Εκεί αυτό ήταν και το σημείο στο οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να παρεμβαίνει με έντονο τρόπο στις τοποθετήσεις του κυρίου Τουρνά και να του λέει ότι η Ελλάδα είχε ρεκόρ καμένων εκτάσεων και νεκρών τη θερινή περίοδο και πως δεν γίνεται η κυβέρνηση να επιχαίρει για αυτό. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ένα εφιαλτικό καλοκαίρι για ολόκληρη την Ευρώπη, με εκατομμύρια καμένα στρέμματα, κυρίως την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Είδαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να επηρεάζονται χώρες όπως το Βέλγιο ή η Ουαλία από την κλιματική κρίση. Και εκεί άρχισε ένας πολύ έντονος διάλογος για τα αίτια της πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο, στο Πόρτο Γερμανό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι προήλθε από την περιοχή στην οποία είχε κατασταθεί το πάρκο των ανεμογεννητριών. Ο κύριος Τουρνάς υποστήριξε ότι τα πάρκα αυτά και οι ανεμογεννήτριες είναι χρήσιμες, διότι δημιουργείται οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί η πυροσβεστική και τα πυροσβεστικά οχήματα. Υποστήριξε ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος ο άνεμος. Είπε χαρακτηριστικά ότι βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις γιατί είναι το αεράκι που δροσίζει, όμως από την άλλη προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης η νησιωτικότητα, η οποία είναι μεν η ευλογία της πατρίδας, είπε ο κύριος Τουρνάς, επιχειρησιακά όμως προκαλεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο διάλογος των δύο ολοκληρώθηκε με τον ίδιο έντονο τρόπο, όταν ο κύριος Τουρνάς είπε ότι στη Βουλή θα πρέπει να μιλάμε για τον εμπριστή και την εμπρίστρια. Για εμάς, είπε, δεν έχει σχέση αν είναι από αμέλεια ή από δόλο. Θα περίμενα καταδίκη στον εμπριστή. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι υπάρχει νομοθεσία την οποία το κόμμα της έχει ψηφίσει και το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Οι πόροι θα ανέλθουν συνολικά στα 5,3 δισεκατομμύρια και η Κομισιόν Σύση Σταυροπιεράκου έχει ανάψει ήδη πράσινο φως.
2: Πράγματι πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο που κεντρικό στόχο έχει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Άλλωστε στην προμετωπίδα του νέου μεγάλου αυτού προγράμματος βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ που εκτιμάται ότι θα αφορά συνολικά 62.000 κατοικίες και 28.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναμένεται να επιδοτηθούν οι κατοικίες για νέα κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εγκαταστάσεις ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η επιδότηση αναμένεται να ξεπεράσει και το 80% σε ορισμένες κατηγορίες, περιορίζοντας το ποσό που θα χρειαστεί να καλύψει ο δικαιούχος. Στο ελληνικό σχέδιο προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά και εγκατάσταση συνολικά 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων. Ως προς τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες θα μπορούν να ενισχυθούν για παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλεφος, αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυφώνων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και η αύξηση ως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης. Αυτό θα συμβεί από του χρόνου και θα ενισχύσει ένα μεγάλο μέρος ευάλωτων δικαιούχων. Εκτιμάται ότι ο αριθμός θα φτάσει σε 800.000. Επίσης, 300.000 ευάλωτοι χρήστες μεταφορών θα επωφεληθούν από την ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών μέσω της κυκλοφορίας περισσότερων από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ευαλωτότητας και 22 επιπλέον σειρμούς στο μετρό της Αθήνας.
1: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
3: 5 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλών θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά προβλέπονται εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικίων, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ. Θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 έως το 2032.
1: Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, βροχή, οι παρεμβάσεις και οι παραβιάσεις με πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν περισσότερες από 110. Συνελήφθη Θεοδός Ιππάν, όπως έγινε γνωστό, ακόμα και μεθυσμένος οδηγός πατινιού.
4: Βεβαίως. Μερακλής, διότι με 0,25 το όριο, διότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τα πατίνια. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ισχύει το ποσοστό που ισχύει και για όσους χρησιμοποιούν το οδόστρωμα εποχούμενη. Κατά συνέπεια, με 0,25 το όριο, ο άνθρωπος αυτός που έκανε τη βόλτα του με το πατίνι στο κέντρο της Αθήνας ήταν στο 0,60. Είχε καταναλώσει δηλαδή αρκετά
1: υποκυράκια. Πάνω από το όριο.
4: Παραπάνω. Τώρα σε αυτό που είπες, μέσα σε 24 ώρες, 192 ελέγχους, 110 παραβάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πια τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και ότι όσοι βρίσκονται πάνω σε πατίνια και χρησιμοποιούν το οδόστρωμα μαζί με τους υπόλοιπους χρήστες, με τις μοτοσυκλέτες, με τους ποδηλάτες, μην τους ξεχνούμε και αυτούς, και τα αυτοκίνητα, είναι οι περισσότερο παραβατικοί. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί το λένε τα νούμερα. 78 από τους 110 δεν φορούσαν κράνος. Δεν το θεωρούν απαραίτητο από ό,τι φαίνεται. Από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάνε τα πολύ σοβαρά. Και ποια είναι αυτά? Ερυθρός σηματοδότης. 6. Τον παραβίασαν. 6 είδαν και παραβίασαν. Γιατί συνήθως όσοι κυκλοφορούμε στο δρόμο με αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο, το μόνο πράγμα που βλέπουμε είναι αναβάτες σε πατίνια, χρήστες πατινιών, να μην σταματούν στο κόκκινο όπως έχουν σταματήσει όλοι οι υπόλοιποι. Βεβαίως, άλλοι 5 παραβίασαν πινακίδα stop. Ενώ άλλοι 9, παρακαλώ, είχαν μπει αντίθετα σε μονόδρομο. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα μέτρο για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είχαν υπόψη τους τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν τον τηρούν, δεν θέλουν να τον τηρήσουν. Εάν δεν θέλουν να τον τηρήσουν, τότε θα υποστούν και την βάσανο του νόμου, διότι ο κύριος με το 0,60 αλκοόλ και με το πατίνι του να κόβει βόλτες στην Αθήνα, σήμερα θα τα πει και με τον εισαγγελέα, γιατί άλλωστε αυτό είναι πλημέλημα. Μιλώντας όμως και με τους αστυνομικούς της Τροχίας, αυτό που μου είπαν είναι ότι οι εκπλήξεις με αυτούς τους ελέγχους όσον αφορά τα πατένια θα συνεχιστούν.
1: Η ιστορία παραβάσεων καταδεικνύει, ο αριθμός τους καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Θεοδός Ιππάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Ο Ξίνι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην ένταση με τον Καναδά υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, σε λίμνη Αμερικής. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
5: Ναι, σε νέο επίπεδο περνάει η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες συμβολικές κινήσεις, όπως την προώθηση της ονομασίας κόλπος της Αμερικής, ενώ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Καναδά ως πιθανή 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η κίνηση έρχεται την ώρα που οι εμπορικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών βρίσκονται στη χειρότερη φάση των τελευταίων ετών. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες οι εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Οτάβα οδήθηκαν σε αδιέξοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίμετρα επίσης με δασμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 50%. Τα νέα μέτρα αφορούν εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 8 Σεπτεμβρίου. Βασίλη.
1: Οξύνθηκαν τα πνεύματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εισέβαλαν κτηνοτρόφοι διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυτόδους πυρετού. Οι διαμαρτυρίες, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων έως την επίσκεψη στο νησί Κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
6: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην κτηνοτροφία της Λέσβου με την κρίση του αυτόδους πυρετού να συνεχίζει να πιέζει παραγωγούς και τοπικές επιχειρήσεις και την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαχείρισης της νόσου. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση, όπως είπες και εσύ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων. Και το θανατώσεων ζώνων στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένει ενεργό το πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυτόδους πυρετού και τη στήριξη του κλάδου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει μέσα σε 5 μήνες περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για κτηνοτρόφους και τηλεκομικές επιχειρήσεις Λέσβο, ενώ προχωρά επιπλέον πληρωμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέντων παραγωγών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, 2,6 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί σε 15 τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 6η Σεπτεμβρίου, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και το Υπουργείο να καλείται να διαχειριστεί την κρίση και τις επιπτώσεις της στο πρωτογενή τομέα του νησιού.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.
7: Η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την πυροκομεία του νησιού είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την Ευλογιά και την Πανόλη. Η κρίση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως αντιδράσεις. Αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίες, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Θα σας πω για την ιχνηλάτηση, το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
8: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει?
7: Είναι
8: γιατί
7: 35,
8: γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό.
1: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας, ηλικία 89 ετών. Παρέμενε στο θρόνο για 35 χρόνια. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλτ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Νοσηλευόταν στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο από τις 17 Αυγούστου, έπασχε από αιμολυτική αναιμία. Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου είναι ο 53χρονος γιος του, ο πρίγκιπας Χάκον, ο οποίος γίνεται και αυτόματα βασιλιάς.

Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία.

0: αθλητικά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, πριν από λίγο έμαθαν τους αντιπάλους τους, Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, σε Europa και Conference League.
2: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στη League Phase του Europa League θα παίξει εντός έδρας στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την πολωνική Γιαγκελόνια και τη γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έδρας θα πάει δύο φορές στη Γαλλία να παίξει με Μαρσέη και με Ρεν, στην Σλοβενία με την Τζέλια και με την πορτογαλική Τορένσε. Ο Όφη επίσης στο Europa League εντός έδρας στο Παγκρίτιο θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hockenheim. Εκτός θα παίξει με την Μπενφίκα που είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την Ρεν, με τη Στρουμ Γκρατς την Αυστριακή και με τη Χάποελ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Η πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027. Στη League Phase του Conference League πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του. Εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αντιμετωπίσει την Brighton, που εκεί αγωνίζονται ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, την Βοσνιακή Μπόρατς και την CSKA Σόφιας που απέκλεισε χθες ο Όφη. Εκτός έδρας θα πάει στη Γερμανία να αντιμετωπίσει την Freiburg, στο Αζερβαϊτζάν την Γκαϊράτ Αλμάτι και στην Δανία με την Νόρτζελαντ. Χθες το βράδυ ο Όφη και στον δεύτερο αγώνα του για τα play-off του Europa League που επικράτησε Δανία με την Νόρτζελαντ.

0: Παναθηναϊκό. Στο 72ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό μείωσε σε ένα, άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 1-1 με την Ταρίτα και στην παράταση ο Ντέρσεν με πέναλτι πέτυχε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στους πράσινους. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League μετά την ήττα του με 3-2 από την Brann στο Bergen της Νορβηγίας. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Χθες ο κακός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος αντέδρασε στην επανάληψη, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 56ο λεπτό, ισοφάρισε 2-2 με Ντιαγέ και Ζαφίρι στο 67, όμως στο 86 η Νορβηγή με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο, υπέπεσε ο Γιαννούλης, έκαναν το 3-2, έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ, πολύ τραβηγμένο το πέναλτι που έδωσε ο Άγγλος διαιτητής στον ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Κόντης, ο τεχνικός του Όφη, για την πρόκριση της ομάδας του.
1: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά.
0: Από πλευράς των ποδοσφαιριστών του Όφη, ο ταξιάρχης Φούντας.
2: Προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις για να λες: OK, θα παίξουμε Conference League. Αυτό για έναν ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί. Βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ο Σίριλ Ντέρσερς που λύτρωσε τον Παναθηναϊκό και έδωσε την πρόκριση στους πρασίνους ανέφερε.
3: Yes, first of all, very happy.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ήταν γκολ και πρόκριση στο φινάλε. Πολλές οι αλλαγές σε παίκτες φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει νέος προπονητής, έφυγε μια πίεση με αυτή την πρόκριση και κοιτάμε τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πράγματι είναι ωραίο να σκοράρεις και στην παράταση. Ήταν σημαντικότατα αυτά τα γκολ που πέτυχα εγώ. Χαρά μου να ανταποδώσω τα γκολ στην ομάδα. Μεγαλώνουμε όλοι μαζί ως ομάδα.
0: Χαρούμενος για την πρόκληση του Παναθηναϊκού ο τεχνικός ομάδος ο Τζέικοπ Νίστρουμ που ανέφερε.
5: This is my fourth qualification.
6: Αυτή είναι η τέταρτη πρόκληση για μένα. Είχαν προηγηθεί οι άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχολουσία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκληση η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάνουμε. Και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
0: Εδώ ένα παράπονο από τον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Δεν ήταν πέναλτι, δήλωσε κατηγορηματικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση για τη φάση με την οποία έχασε η ομάδα του την πρόκριση.
7: It wasn't easy tonight.
4: Δεν ήταν εύκολο βράδυ. Όντως είχαμε κάποιους τραυματισμούς πριν το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το μάτς. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Όσον αφορά το διαιτητή, δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ελλάδα. Πουθενά στον κόσμο. Είμαστε έξαλλοι με αυτό.
0: Να μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ, χθες έμαθε τους αντιπάλους του στη League Face του Champions League. Η Ένωση εντός έδρας θα παίξει με Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατά Σαράι και την Αυστριακή Λάτσκα Λίτσα. Ενώ εκτός έδρας η Ένωση θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, την Ουκρανική Σακτάρ Ντόνετσκ και την Κόμο. Τέλος στις 7 το απόγευμα, ο πρώτος τελικός για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, στο δεύτερο προκριματικό γύρο για τα παγκόσμια κύπελλα του 2027. Παίζει με την Ουκρανία στην ουδέτερη έδρα στη Ρίγα, στη Λετωνία. Θέλει νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκληση στα τελικά.
8: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό και Γαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο enikos.gr.

Αρβέρια, αύριο η κηδεία της 18χρονης, η επιθυμία για φωτογραφίες στον καταράκτη αποδείχθηκε μοιραία. Και στο enikos.gr διαβάσαμε πριν από λίγο, στο real.gr, βουλή σύγκρουση τουρνά Κωνσταντοπούλου για τις πυρκαγιές και έφευγε σεζόν για να γλιτώσει την κακοποίηση του συζύγου της γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξέλο, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM.
0: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
10: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
9: Σταγόνα.
10: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
8: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
8: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Τα χρώματα Κροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095600
17: και 6977 8093 89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι
18: στα χείλη.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληθινό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
10: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finestiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,
10: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
10: και 6983 199 081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055. Στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22 73 0 89 450.
9: Στα γραφικά Καλντερί μια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία.

0: Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1 και 39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
13: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
12: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
14: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
15: Σαρώνεις την άσφαλτο.
16: Σκίζεις τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
16: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70.

0: 50 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
1: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
0: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
0: σοβάδες,
1: βαψίματα,
0: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
1: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Ξέρετε, άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακής

0: Ποιητική κουζίνα.
1: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
0: Κοτόπουλο σούβλα.
1: Κολοκυθολούλουδα.
0: Μεζέδες και αποστάγματα.
1: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
1: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
1: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βλιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι γρο πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία!
2: Τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία!

0: στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 22730-35426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22730-34055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Ράδιο Σάμμος.
8: FM στους 102.

0: κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της Τουρκίας και την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο, τόνισε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ενοχλείται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 542 ανεβάζουν τους νεκρούς τελευταίες πληροφορίες, ενώ σχεδόν 2.000 άνθρωποι αγνοούνται. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι άστεγοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απάτη με 152.000 ευρώ σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι δράστες καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και ένας ψυχολόγος που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία αναζητούνται, αλλά και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στην Αττική. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος 18χρονης που έπεσε στους καταράκτες στη Βέρεια. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διελευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της νεαρής κοπέλας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θα παλέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί, δήλωσε ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης, για την παρουσία της ομάδας του στη League Phase του Europa League. Θα παίξει εντός έδρας με Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim. Εκτός θα αναμετρηθεί με Benfica, Rennes, Sturm Graz και Hapoel Beersheba. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Η άνεμη μεταβλητεί έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Όταν την είχαν ρωτήσει, τελικά τι είσαι, είσαι ερμηνεύτρια, είσαι τραγουδίστρια, είσαι μουσικός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ηθοποιός, είσαι δασκάλα σε χώρους τέχνης, είσαι επισκέπτρια σε πανεπιστήμια, είχε απαντήσει είμαι μαγείρισα. Οπότε δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Μάρθα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αλήθεια, τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι μαγείρισα.
0: Μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Σε ποιον θες να φτιάξεις φακές?
1: Εντάξει. Αυτά. Ακόμα θα ήθελα να φτιάξω φακές στο Tom Waits. Τις κάνω καλές τις φακές. Κάνω τις, και τις κλασικές συνταγές τις κάνω καλές. Λένε οι άλλοι για μένα. Το μόνο που δεν μαγειρεύω είναι πληροφορίες, ειδήσεις και τέτοια πράγματα. Μαγειρεύω φαγητά για να ταΐζω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, θα το πω και στον κόσμο, το ξέρει ο κόσμος, όποιος παρακολουθεί. Εγώ γενικά κάνω μια προετοιμασία πριν από τις εκπομπές, σε όλες τις εκπομπές. Πολύ δε περισσότερο όταν προσκαλώ εδώ ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ. Έκανα και με σένα μια προεργασία. Δεν ξέρω, βλέπεις καθόλου μπάλα? Ποδόσφαιρο.
1: Έχεις? Όχι, πολύ επαφή. Λίγα πράγματα. Έχω ελάχιστη επαφή.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο γίνονται προετοιμασίες, υπάρχουν πώς το λένε, σχέδια επί χάρτου. Όλα αυτά είναι υπέροχα μέχρι την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή τι έχεις κάνει
1: το σχέδιο,
0: πριν. Ως εκ τούτου και με σένα δεν έχει καμία σημασία ότι η προετοιμασία έχω κάνει. Πάμε λοιπόν. Ελευσίνα.
1: Ελευσίνα, βέβαια.
0: Έχει μυστήρια η Ελευσίνα?
1: Έχει μυστήρια, έχει μυστικά, αλλά τα μυστήρια σου αποκαλύπτονται, οπότε, δηλαδή προσπαθώντας να βρω και εγώ τα μυστικά σιγά σιγά να τα λύσω, αντιμετώπιζα μυστήρια που μου αποκαλύπτονταν και συνεχίζουν να μου αποκαλύπτονται. Όπως κάθε πόλη και όπως κάθε βασανισμένη πόλη, γιατί είναι μια πόλη σκάνδαλο της σύγχρονης Ελλάδας, η Ελευσίνα. Για μένα είναι πάντοτε ο προορισμός. Και όχι η έλευση, όχι εδώ πέρασμα.
0: Από δηλαδή, Ελευσίνα, νιώθω... Παγκράτη.
1: Πήγα στο Παγκράτη, μετά πήγα... Όχι, ναι, πήγα στο Παγκράτη στην αρχή, στη σχολή Βεάκη, όπου εκεί νίκησα το πρώτο μου σπίτι ουσιαστικά. Μετά πήγα στα Εξάρχεια, μετά πήγα... Πρώτα πήγα στο... Πού έχω αλλάξει πολλά σπίτια. Στα Πατήσια, μετά στα Εξάρχεια... Τα Πατήσια και τα Εξάρχεια ήταν με τους γκόμενους, δηλαδή από το ένα στο άλλο. και μετά, δηλαδή μέναμε εκεί, μετά
0: Εκάλη δεν
1: τα φτιάξαμε άλλον, πήγα άλλο.
0: Εκάλη, όχι.
1: Όχι, μετά ξαναγύρισα στο Παγκράτη και τώρα τα τελευταία χρόνια έμενα στο χώρο που νοικιάζω. Είχα φτιάξει το τελευταίο όροφο, ας πούμε, το είχα κάνει διαμέρισμα και έμενα. Στο χώρο που δουλεύω, δηλαδή στο Baumstrasse, μέχρι που δεν άντεξα άλλο. Και πέρυσι, μόλις ο πατέρας μου άρχισε να φεύγει, γιατί πέθανε ο μπαμπάς μου πέρυσι, ήθελα να πάω στο σπίτι που μου είχε χτίσει και είμαι στο Ήλιον τώρα. Σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που το έφτιαξε ο μπαμπάς μου με τα χέρια του.
0: Ξαναγυρνάω στην Ελευσίνα. Τι σημαίνει εργατούπολη?
1: Εργατούπολη... σημαίνει πολλά πράγματα ανάλογα σε ποιους ανήκεις. Δηλαδή εγώ ως παιδί από ενός πατέρα βιοπαλαιστή, για μένα εργατούπολη σήμαινε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τη διαβίωση. Σήμαινε ότι πάντοτε είχαμε να παλεύουμε με τα μεγάλα φαντάσματα της, ξέρω εγώ, των δηληστηρίων, σήμαινε αγώνες στο δρόμο, σήμαινε αλάνες, σήμαινε πολλά πράγματα εργατούπολη. Σήμαινε ότι παλεύαμε για κάτι. Βλέπαμε τους γονείς μας να παλεύουν για μας, να δουλεύουν πολύ σκληρά για μας και μάθαμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να ζεις. Να δουλεύεις πολύ και να παλεύεις διαρκώς με κάτι.
0: Σε εκείνες τις συνθήκες που περιγράφεις, εσύ θες να γίνεις μοσχολιού?
1: Ναι. Εγώ ήθελα, εντάξει, εγώ ήθελα να πάρω Όσκαρ, ήθελα πολλά, δεν είναι και το θέμα, όταν ήμουν μικρούλα. Αλλά μου άρεσε πολύ η φωνή της μοσχολιού και της Αλεξίου. Και παίζαμε ένα παιχνίδι, οι αδερφές, όπου διαλέγαμε ποια είμαστε. Τέσσερα είμαστε τότε, ναι, έχασα και μία αδερφή. Κάναμε διαγωνισμούς τραγουδιού και εγώ ήμουν πάντοτε η μοσχολιού. ήθελα να μείνω σχολείο. Γιατί συνήθως την Αλεξίου την είχαν πάρει οι άλλες αδερφές μου.
0: Τη βρήκες εσύ στη ζωή σου μετά την Αλεξίου.
1: Τη βρήκα εγώ μετά, ναι, ναι, ναι. Τη Χαρούλα τη βρήκα. Και με βρήκε.
0: Τιμοσχολείου, τη συνάντησες?
1: Ποτέ, ποτέ. Όχι. Την είδα, πρόλαβα να τη δω να τραγουδάει σε κάποιο αφιέρωμα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν γνωρίστηκα ποτέ, δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μίλησες ήδη για μια απώλεια. Οι απώλειες είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη ζωή μας.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι η αποσκευή που παίρνεις μαζί σου για να, για να συνεχίσεις να ζεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποχωριστείς ποτέ. Δηλαδή όσο θεραπεία και να κάνεις, όσο και να, και να δουλέψεις με τον εαυτό σου, είναι ένα backpack, είναι μια τσάντα που άλλες φορές την νιώθεις βαριά και άλλες φορές δεν καταλαβαίνεις ότι την έχεις μαζί σου. Εγώ έχω την τύχη να ζω από την τέχνη μου και να δουλεύω πάρα πολύ χρησιμοποιώντας, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετωπίζοντας διαρκώς μέσα από το θέατρο και το τραγούδι την απώλεια και το θρήνο και το πένθος. Οπότε με κάποιο τρόπο σαν να το χρησιμοποιώ για να θεραπεύομαι έτσι μέσα στα χρόνια.
0: Η πρώτη απώλεια ήταν η μάνα?
1: Η μάνα, ναι.
0: Πολύ μικρή σου.
1: Ήμουνα 6. Δηλαδή μεγάλωσα σαν το ορφανό. Οπότε μαζί με την απώλεια έχεις και τα παράσημα. Κατάλαβες, έχεις ότι αυτό είσαι εσύ τώρα.
0: Στο διάβα του χρόνου αυτές οι απώλειες, οι απώλειές μας, έτσι. Εντάξει, είναι πληγές που δεν σβήνουν ποτέ, αλλά γλυκαίνει με το χρόνο. Δηλαδή η ανάμνηση του ανθρώπου που έχει φύγει τον καθιστά παρόντα και κάπως γλυκαίνει αυτή.
1: Δεν θα έβαζα αυτό το ρήμα σίγουρα, το γλυκαίνει. Θα έβαζα, επειδή είναι πάρα πολλές οι... Έχει πάρα πολλά χρώματα αυτό. Δηλαδή μπορεί και ξαφνικά να σκληραίνει. Mm-hmm. Μπορεί κάποια στιγμή να θολώνει ή να απομακρύνεται. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι γλυκαίνει. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα χωρισμό... ξέρω εγώ, χώρισες με το κορίτσι σου, χώρισες με τα γόρη σου και ενώ στην αρχή δεν θες να τον βλέπεις, μετά από 5 χρόνια τον βλέπεις και λες έλα μωρ τον καημένο και αρχίζεις πια να τον συμπαθείς πάλι ενώ τον μισούσες. Η απώλεια του προσώπου του αδερφού, της αδερφής, του γονιού, είναι, και σίγουρα υπάρχουν ποιοτικές διαφορές, γιατί η απώλεια του αδερφού, της αδερφής, δεν είναι στην ώρα της. Οπότε για όλη τη ζωή σου έχεις αυτή την αδικία και αυτή την ενοχή του αυτού που επιβίωσε αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή πάντοτε συγκρίνεσαι, λες θα μπορούσα να έχω, να ήμουν εγώ στη θέση του. Αυτό και αυτό θέλει τη δουλίτσα του, πάντοτε παλεύεις όλη σου τη ζωή, αλλά ξυπνά και κοιμάται αυτό.
0: Αυτό που είχατε φτιάξει με το Φίβο, το «Γιατί η γλυκιά μου κλαις, εκεί που κλαις και οδύρεσαι», αυτό το είχατε προσποιηθεί, μάλλον το είχατε σχεδιάσει ή βγήκε πάνω σκηνή?
1: Βγήκε πάνω στη σκηνή και ήταν επειδή το τραγούδι αυτό επαναλαμβάνει πολλές φορές.
0: Έχουμε κλάψει με μαύρο δάκρυμα αυτή
1: τη στιγμή.
0: Γελάμε δηλαδή. Γελάμε με μαύρο δάκρυμα, όχι έχουμε κλάψει. Ναι.
1: Γιατί είναι σαν αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια, που ρωτάει διαρκώς μια ερώτηση που δεν απαντιέται. Δηλαδή, τη ρωτάει πολλές φορές με στο τραγούδι. Εγώ τα τραγούδια τα βλέπω έτσι σαν να είναι ζωντανά, σαν να είναι στιγμές ζωής. Ρωτάει γιατί γλυκιά μου κλαις, δεν απαντάει αυτή. Γιατί γλυκιά μου κλαις, ξαναρωτάει, ξαναρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις. Και είναι αυτό το αστείο που λένε οι άντρες για τις γυναίκες, ότι τι έχεις, τίποτα. Κάπως έτσι. Και έτσι μας βγήκε με το Φίβο, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές παίξει με τραγούδια και τους έχουμε αλλάξει την πίστη, ας πούμε, γιατί έτσι μας βγήκε, γιατί είμαστε και δύο άνθρωποι που μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
0: Ο Φίβος είναι καλό παιδί?
1: Ο Φίβος είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ενώ είναι μικρότερος μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Από όταν τον γνώρισα ήταν λίγο σαν να συνάντησα έναν συμμαθητή μου στην πενταήμερη κιόλας. Νιώθω μεγάλη συγγένεια μαζί του. Είναι καλός άνθρωπος.

0: βρήκατε τελικά?
1: Ναι, πάντα δεν τα βρίσκουμε.
0: Είπαμε για το Φιβό. Πες μου για αυτό τον άλλο σπουδαίο, τον Ορέστη, τον Τάντο.
1: Με τον Ορέστη γνωριστήκαμε τηλεφωνικά. Μου τον σύστησε ο Γιάννης ο Παξεβάνης, ο ηχολήπτης που έχω και εγώ στο συγκρότημά μου. Και μου είπε, είναι ο Ορέστης που έχει γράψει ένα τραγούδι και θα ήθελε να το πεις. Με πήρε τηλέφωνο, μου έστειλε το demo. Και όταν το άκουσα... εννοείται ότι με το που το άκουσα και με τη φωνή του και χωρίς τα φωνητικά και χωρίς την ενορχήστρωση, ένιωσα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τελικά αποδειχτήκε και ο Ορέστης, φυσικά, που το έγραψε, και εγώ που το είπα σωστή, γιατί το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, πάρα πολύ.
0: Το ξανθό μαλλί που βλέπω είναι αυτό που λες, μποφίλιο από τα Lidl.
1: Ναι, μποφίλιο από τα Lidl. Αυτό ξεκίνησε επειδή έχω πολλές άσπρες τούφες και ο κομμωτής μου, ο φίλος μου ο Βάλτερ, μου είπε ότι πρέπει να το αλλάξεις κάπως, και ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο άλλος κομμωτής, έχω δύο πολύ αγαπημένους φίλους κομμωτές, μου είπε να κάνω και τα υπόλοιπα να τα ανοίξω. Μποφίλιο από τα Lidl, ναι.
0: Δηλαδή θα είσαστε δύο μποφίλιο τώρα στο...
1: Στο Εθνικό είμαστε δύο, η μία κανονική και η άλλη από τα Lidl.
0: Τι ετοιμάζετε εκεί?
1: Λοιπόν, στο musical, Εθνικό είναι ένα musical, ναι, του Γιάννη Αστερή και του Άγγελου Τριανταφύλου, και είναι ουσιαστικά η ιστορία της ομοιρίας του Χάρου μέσα στον Ευαγγελισμό, από την ηγεσία του Ευαγγελισμού και τους γιατρούς, κάποιους γιατρούς, οι ζωές των ασθενών. Και τι σημαίνει ότι έχω τις ζωές των ασθενών εγώ πια στα χέρια μου, γιατί δεν επιτρέπω στον Χάρο να τους πάρει, κάπως έτσι. Και εγώ και η Νατάσα ξεκινά, βέβαια, τώρα 8 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, γιατί με τους αριθμούς είμαι χάλια. Κάνουμε μία εικαστικό η οποία τραυματίζεται σοβαρά όταν αποφασίζει ότι πρέπει να κατέβει, τέλος πάντων, ένα έργο για να κάνει αυτή την αναδρομική της, και της επιτίθενται τα έργα, κάπως έτσι.
0: Ξεκινάει λοιπόν αυτή η δουλειά στις 8 του μήνα, ναι. Θα είναι και, είναι τεράστιος ο θείασος,
1: από τη
0: διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, ναι. Και φαντάζομαι και η Πασπαλά που βλέπω την εκεί, βέβαια, τραγουδάει και η Πασπαλά.
1: Βεβαίως, τραγουδά. Όλοι τραγουδούν.
0: Όλοι τραγουδούν.
1: Είναι ο Χάρης Ανδριανός, είναι η Μπάκα, η Θοδώρα, είναι, δηλαδή είναι και τραγουδιστές.
0: Μαρία Γεωργιάδου,
1: φυσικά,
0: είναι ο Γιώκας, όπως είπες, ο Βλάστρας.
1: Είναι τα παιδιά που τραγουδούν όλα.
0: Μεγάλος θείασος.
1: Ο Λούλης που επίσης τραγουδάει.
0: Ο Χρήστος Λούλης.
1: Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, πολύ πικρό, πολύ αστείο και πολύ πικρό την ίδια στιγμή. Δηλαδή γελάς και νιώθεις άσχημα που γέλασες, ή κλαίς και μετά γελάς που έκλαιγες. Αυτό το πολύ ωραίο που κάνει ο Αστερής. Και η μουσική είναι γραμμένη ήδη και δουλεύουν, δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Έλα, φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
14: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Να μας πει. Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Παλαιστίνη.
1: Παλαιστίνη.
0: Για πες μας την εμπειρία σου.
1: Λοιπόν, στην Παλαιστίνη βρέθηκα ακριβώς πριν τα γεγονότα για το καράβι στη Γάζα. Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίες και με τις χρονολογίες. Το 10, αν θυμάμαι καλά.
0: Όταν είχαν καθαρίσει 11 ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς τότε, πριν την προηγούμενη χρονιά, είχα πάει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έκανα μία συναυλία στη Ραμάλα, μία στη Χεβρώνα. Επισκέφθηκα τον Μπιρζέιτ. Δεν μας δόθηκε άδεια να επισκεφτούμε τη Γάζα, αν και ήμουνα με διπλωμάτες, δηλαδή ήμουν καλεσμένη του προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Έπαιξα και στην Ιερουσαλήμ, στην αραβική γειτονιά της Ιερουσαλήμ. Η εμπειρία μου από την Παλαιστίνη είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Δηλαδή τόσο για πάντα δεν μου έχει ξανατύχει. Αυτό που είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει στο λαό της Παλαιστίνης και πώς είδα όλο τον δυτικό κόσμο να κλείνει τα μάτια του σε αυτό το βασανιστήριο, σε αυτό το μαρτύριο. Δεν το πίστευα. Δηλαδή βίωσα αυτό που λένε το apartheid στη Χεβρώνα, όπου από άλλο checkpoint πηγαίναμε εμείς, από άλλο οι Άραβες. Σε άλλα πεζοδρόμια περπατούσαμε αν ήμασταν με Παλαιστίνιους. Απαγορευόταν να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια των επίκων. Δηλαδή από εδώ δεν περπατάτε. Γιατί μπορεί να σας πυροβολήσουν. Δηλαδή από εδώ δεν περνάτε. Έζησα στην κεντρική αγορά της Χεβρώνα το μαρτύριο των ανθρώπων, όχι μόνο να πάνε στη δουλειά τους, αλλά και αφού πάνε στη δουλειά τους, το bullying και η ξεφτύλα που τρώνε από τους επίκους, που τους πετούν τα λίμματα και τα βρωμόνερα και τα σκουπίδια τους στην κεντρική τους αγορά. Η εικόνα ενός επίκου με ένα μεγάλο σαν Καλάζνικοφ, ο οποίος σέρνει ένα καρότσι με δύο μωρά από το απέναντι πεζοδρόμιο, θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου. Το ότι πήγαμε, ας πούμε, όταν κάναμε την παράσταση στην Ραμάλα, που φοβόταν ο κόσμος να έρθει και είπαμε δεν θα έρθει κανείς, ήμασταν μόνοι μας. Λέμε δεν θα έρθει κανένας, σε ένα θέατρο είμαστε μόνοι μας. Και όταν καταλάβανε οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε κακοί, δεν πήγαμε δηλαδή για κάποιο κακό σκοπό εκεί, έγινε όχι το αδιαχώρητο, πλημμύρισε ο τόπος παιδάκια, μανάδες. Δηλαδή έζησα μια κατάσταση, τι να πω, αυτό που λέμε το καθημερινό βάσανο των ανθρώπων. Βρεθήκαμε στο διπλωματικό αυτοκίνητο σε ένα checkpoint στη Βιθλεέμ, αν θυμάμαι καλά, κάτω από τον ήλιο 40 λεπτά, επειδή δύο στρατόκαυλα πιτσιρίκια δεν θέλανε να μας αφήσουν να περάσουμε και μας έλεγαν να βγούμε από το αυτοκίνητο. Ενώ δεν έπρεπε να βγούμε γιατί βρισκόμασταν σε ελληνικό έδαφος, υποτίθεται. Εγώ έλεγα, έτσι, ναΐφ και ρομαντική, ότι έλα μωρέ, ας βγούμε σιγά τώρα, τι θα γίνει, θα περιμένουμε εδώ κάτω από τον ήλιο. Και μας έλεγε τότε η κοπέλα, η διπλωματική ακόλουθος, ότι αν βγούμε εμείς, τι θα κάνει πίσω ο Παλαιστίνιος που πάει στη δουλειά του. Δηλαδή αν δει το διπλωματικό αυτοκίνητο να αδειάζει κόσμο κάτω από τις εντολές, ας πούμε, δύο πιτσιρικάδων, αυτός τι θα κάνει. Ότι εμείς πρέπει να μείνουμε, να μας αφήσουν να περάσουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας.
0: Έχοντας αυτές τις εικόνες που έχεις αποκομίσει βιωματικά.
1: Μεγάλο σοκ.
0: Και παρακολουθώντας αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τι σκέφτεσαι?
1: Είναι μεγάλο σοκ. Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό μου ήρθε προχθές αυτή η φράση που λέει «Αν η μισή μου καρδιά είναι εδώ, η άλλη μισή στη Γάζα βρίσκεται». Είναι διαρκώς στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων. Το τι ζουν από εδώ και τόσα χρόνια. Τι μαρτύριο περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιου μου κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
2: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχεις πει αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
1: Πολύ τις αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
0: Εντάξει, με τις γάτες το καταλαβαίνω. Με την κούβα.
1: Με την κούβα και εκεί έζησα, γύρισα στην παιδική μου ηλικία όταν πήγα στην κούβα πρώτη φορά, το 97, και είδα ένα λαό πανέμορφο, ολάνυχτο, ελεύθερο, δηλαδή έζησα το 97 έτσι αυτή την... εντάξει, πολύ φτώχεια, πολύ... Πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα η Κούβα, έτσι. Είναι συγκρούσεις. Μια χώρα με πολλές συγκρούσεις. Αλλά έκλαψα πολύ στην Κούβα με τους ανθρώπους που γνώρισα. Με έκλαψα πολύ. Θαύμασα πολύ τους ανθρώπους. Και έκλαψα πολύ. Και μετά έτσι ήθελα να ξαναπάω. Και ξαναπήγα μετά από πολλά χρόνια. Μετά το 10-12 θυμάμαι. Όπου έκλαψα λίγο παραπάνω, γιατί είχε αρχίσει να...
0: Η πίεση
1: μια μεγάλη πίεση, ναι, ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Κούβα και τόσο όμορφη οι άνθρωποι της.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που 70 χρόνια ζουν κάτω από ένα εμπάργκο εκεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σκληρό.
0: Σαντιάγκο, Κούβα, Σαντιάγκο και Χιλή.
1: Και Χιλή. Χιλή πήγα με παράσταση ακριβώς πριν την πανδημία, πριν έρθει εδώ πέρα ο COVID. Και ερωτεύτηκα επίσης στο Σαντιάγκο. Πολύ. Δηλαδή ένα μέρος που θα το της Χιλής. Ένα μέρος που λέω, μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ, σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουνε και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε, έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ με αυτά.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια. Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
4: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Ε, τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεμ.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που...
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
18: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα.

0: Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρυοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε στη συχνότητα τώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Έφη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τη Μάρθα Φριτζίλα, άνευ λοιπόν συστάσεων. Γιατί στις παραστάσεις σου παίζεις κυρίως τραγούδια άλλων?
1: Γιατί μου αρέσουν πολύ και... Καμιά φορά, επειδή λειτουργώ πολύ συνειρμικά, δηλαδή ξεκινάω να κάνω ένα πρόγραμμα στο... που θα παρουσιάσουμε και μου έρχεται το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Τυχαίνει να ακούω πολύ μουσική και όποτε ακούω κάτι, μια φωνή μέσα μου λέει ότι πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να το τραγουδήσω, έστω αυτοί που θα έρθουν στις δικές μου συναυλίες ή αν πάρουν το δίσκο να το δισκογραφήσω, να το έχουν ακούσει. Έτσι λειτουργώ και πολύ συχνά, ας πούμε, έχω πολύ λίγα τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία στα live που κάνω.
0: Το Δρόμος με Δέντρα τι είναι?
1: Ο Δρόμος με Δέντρα είναι η ομάδα, η θεατρική που έχω και είναι και ο χώρος μου, η ομάδα μου και η εταιρεία μου, για την εταιρεία. Λέγεται Δρόμος με Δέντρα. Ξεκινήσαμε το 2000, ιδρυθήκαμε το 2000, που τότε το ίντερνετ δεν είχε πολύ μπει στη ζωή μας και όταν έπρεπε μετά να κάνουμε site και όλα αυτά, πήραμε τον τίτλο, τον πρωτότυπο, είναι ένα έργο του Paul Klee που λέγεται Δρόμος με Δέντρα και στα γερμανικά ο πρωτότυπος τίτλος είναι Baumstrasse. Και έτσι κάναμε και το Baumstrasse, το δίσκο μας, μετά το χώρο που τον ονομάσαμε Baumstrasse. Και είναι και λίγο σαν να λέμε, σαν ευχή, ας πούμε, το ακούω εγώ, Δρόμος με Δέντρα. Γι' αυτό μου άρεσε και το έκανα τίτλο στην ομάδα.
0: Έχετε ανεβάσει δουλειές?
1: Πάρα πολλές.
0: Που ξεχωρίζεις?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με την ομάδα. Δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε μία με δύο παραστάσεις όλα από το 2000. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Δουλειές που ξεχωρίζω ίσως θα έλεγα την πρώτη δουλειά που κάναμε ως ομάδα, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, που ήταν και η πρώτη μετάφραση που έκανε η αδερφή μου πάνω στο αρχαίο δράμα και παίχτηκε από το Εθνικό τότε και μετά το κάναμε και εμείς έτσι σε μία πιο μικρή παραγωγή. Τον Ίωνα σίγουρα το ξεχωρίζω γιατί ήταν και το βάπτισμα του πυρός για μένα στο αρχαίο δράμα. Αλλά αγαπώ πολύ τον Προμηθέα που κάναμε το 19. Το 19, καλά λέω, ναι. Αγαπώ πολύ το Μαρί Βοντάζ που κάναμε πρόπερση. Πολλά, πολλά. Αγαπώ πολύ να δουλεύω με αυτή την ομάδα.
0: Έχεις αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε
1: πολλά χρόνια. Πάνε ακριβώς τρία, το 93.
0: 93 ήταν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δάσκαλη, Τσακύρογλου.
1: Είχα Τσακύρογλου, είχα Γεωγλερή, είχα Λιδία Φωτοπούλου, είχα Γιάννη Μαργαρίτη, είχα Λίδα Πρωτοψάλτη. Είχα πολύ ωραίους δασκάλους και πολύ ωραίους συμμαθητές.
0: Πώς είναι να ανοίγεις μια πόρτα, να ανεβαίνεις στη σκηνή, μετά να την κλείνεις, να ανεβαίνεις την άλλη, να ανεβαίνεις στο πάλκο?
1: Έχουν μεγάλη διαφορά η θεατρική σκηνή από τη μουσική σκηνή, γιατί στη μουσική σκηνή ανεβαίνεις με την ταυτότητά σου, ενώ στη θεατρική ανεβαίνεις με την ταυτότητα του ρόλου που υποδίεσαι. Θα έλεγα ότι η αγωνία που έχεις στη θεατρική σκηνή είναι μεγαλύτερη, γιατί έχεις αναλάβει τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, άρα η ευθύνη σου είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί αυτό να ισχύει μόνο για μένα, βέβαια. Μπορεί κάποιος άλλος που κάνει το ίδιο να σου πει ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή με τη δική σου ταυτότητα. Εγώ, επειδή δεν με πολύ νοιάζει η δική μου ταυτότητα, όταν τραγουδάω δεν νιώθω αγωνία, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και είμαι συναισθηματικά πλήρης. Στο θέατρο είναι πιο μεγάλη η αγωνία να είμαι καλά, να είμαι σωστή. Και στο τραγούδι έχω αγωνία να είμαι σωστή, αλλά όχι, Όχι όμως για να έχω μια καλή, να έχουν οι άλλοι μια καλή εικόνα για μένα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ποτέ. Ευτυχώς είχα μεγαλώσει με τους με καλό μπαμπά που δεν με άφησε να ακούω τους άλλους.
0: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο.
1: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο, δεν έχει ερωτηματικό. Είναι full stop. Τελεία και παύλα.
0: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
1: Ανοίγουμε την κουβέντα ανά 50 χρόνια. Δηλαδή, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη θέση τους. Αλλά η κουβέντα ανοίγει συνέχεια.
0: Ο κρατήρας τι είναι?
1: Ο κρατήρας ήταν ο πρώτος χώρος που κάναμε τότε, το 2000, το 2002 τον ανοίξαμε ας πούμε. Και ήταν ένας χώρος που ήμασταν μαζί με χορευτές, με τους Σινέκ Βανών, μετά ήρθαν και όμως κινείται οι ακροβάτες, ήρθε ο Άθος ο Δανέλης, ο Καραγκιοζοπαίχτης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά χώρος αυτοδιαχειριζόμενος που είχε γίνει στην Αθήνα και ήταν έτσι, το δουλεύαμε όλοι μαζί. Γκρεμίστηκε γιατί είχε στατικά προβλήματα και μετά φτιάξαμε το Baumstrasse το 10.
0: Μπαίνοντας κανείς, αναζητώντας την βιογραφία της Φριτζίλα, βλέπει ότι εκτός όλων των υπολείπων μαθαίνεις σε ηθοποιούς και ορθοφωνία, σε τραγουδιστές, ορθοφωνία, κάνεις μαθήματα φωνητικής.
1: Όχι σε τραγουδιστές, έχω ομάδες όπου μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Δηλαδή πιο πολύ είναι σαν μια, σαν να είμαι ο σαμάνος της κοινότητας, παρά δηλαδή, έκανα, παλαιότερα έκανα και τραγούδια, δηλαδή μαθήματα τραγουδιού, αλλά τα έκοψα γιατί το να κάνεις, να κάνεις ιδιαίτερο τραγούδι είναι σαν να κάνεις μια σχέση. Και είχα φτάσει στο σημείο να έχω 4-5 σχέσεις όπου ανησυχούσα πάρα πολύ για την πορεία τους και πώς πάνε και απελπίστηκα. Και είπα μετά είναι καλύτερα να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε αυτά που ξέρουμε, να βοηθάω και εγώ αν μπορώ να βοηθήσω από αυτά που γνωρίζω. Αυτό κάνω σαν τραγουδίστρια. Διδάσκω θέατρο και έχω διδάξει και στη σχολή του Εθνικού και σε άλλες σχολές και σε ξένα πανεπιστήμια και όλα αυτά.
0: Πώς θα κάνεις, πολλαπλασιάζεσαι, πώς θα κάνεις?
1: Ναι, πολλαπλασιάζω. Σου είπα στην
0: αρχή... Πώς το λέει ο Χαρίλος, προκάνεις?
1: Ναι, ξέρεις, στην αρχή της κουβέντας σου είπα ότι μεγάλωσα, με ρώτησες τι είναι η Ελευσίνα και τι είναι για μένα η Εργατούπολη. Εγώ μεγάλωσα με ένα πατέρα που δεν τον έβλεπα το πρωί που σηκώνονταν να πάει στη δουλειά, ούτε το βράδυ που ερχότανε. Δηλαδή, κοιμόμουν όταν έφευγε, είχα πέσει για ύπνο όταν ερχότανε. Κάπως σαν να έζησα τη ζωή μου και μεγάλωσα έχοντας αυτό ως πρότυπο. Και έτσι δουλεύω πολύ.

0: ετοιμάζατε με το Μητσοτάκη?
1: Με κάλεσε ο Μητσοτάκης.
0: Τον Κυριακό. Ετοιμάζει κάτι με τον Κυριακό
1: Μητσοτάκη. Έτσι όπως ακούστηκε αυτό, παίζει και σαν... στο repeat. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και που μου έχει δώσει τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια και κάθε 5 χρόνια, ας πούμε, τραγουδάει ένα τραγούδι του. Και τώρα κάνουμε μια συναυλία που λέγεται «Τι τραγούδι να σου πω» και θα βρεθούμε μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνά στις μουσικές Τετάρτες που κάνει ο Μιχάλης Κουμπιός εκεί πέρα, που ξεκίνησε να κάνει εκεί, για να πούμε τα τραγούδια μας, να μοιραστούμε τα τραγούδια του περισσότερο. Δηλαδή ήθελα πολύ σε αυτή τη συναυλία, εντάξει, να πω και 1-2 δικά μου, ας πούμε 3, αλλά να πω δικά του τραγούδια, γιατί τον αγαπώ πολύ και μου αρέσει πολύ πώς γράφει.
0: Την κυρία Κατίνα τη Πλαχνική θα την έχετε, φαντάζομαι.
1: Δεν τη λέω εγώ.
0: Α, δεν, ναι, τη λες εσύ αυτό. Τη λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Τετάρτη λοιπόν, Τετάρτη που μας έρχεται στο Θέατρο Αθηνά, κατά τις 9, τι ώρα θα ξεκινήσετε? Το Αθηνά είναι απέναντι από το πεδίο
1: του Άρεως. Ακριβώς, και θα βρεθούμε μία φορά εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι την άλλη Τετάρτη, έχει άλλους. Έτσι, να γιορτάσουμε λίγο αυτή τη γνωριμία μας.
0: Έχεις πάει καλά στην Παλαιστίνη, δεν πήγες γι' αυτό. Αλλά έχεις πάει στην Κούβα, έχεις πάει στο Σαντιάντο της Χιλής, έχεις γυρίσει στον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, και τελικά έχεις καταλήξει ότι τα τηγανιτά αυγά είναι το νούμερο ένα φαγητό στο πλανήτη.
1: Είναι τα τηγανιτά αυγά.

0: Real FM.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει. Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
10: Στα χείλη.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
14: Σιγά εσύ, σιγά.
13: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται.
15: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
14: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
13: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Να συνεχίσω.
13: Ναι, συγγνώμη.
14: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
15: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
14: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
13: Ποσειδώνα, ακούς!
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Ανάμεσα στους χιλιάδες διαχωρισμούς που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, χιλιάδες τρίχες τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο διαχωρισμός εκείνων που έχουν χιούμορ και εκείνων που δεν έχουν.
1: Ναι, ή που δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που, εγώ πιστεύω πως υποφέρουν πολύ. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τα αστεία και δεν μπορούν να γελάσουν με το χιούμορ, πρέπει να είναι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη ζωή τους. Τους λυπάμαι λίγο τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Εσύ γιατί δεν έμαθες ποδήλατο στη ζωή σου, πώς τα καταφέρεις και δεν έμαθες ποδήλατο?
1: Φοβόμουν πάντα. Δεν οδηγώ καν. Ούτε αυτοκίνητο ξέρω να οδηγώ. Δεν έχω μια φοβία. Κάποια στιγμή προσπάθησα, έμαθα, δηλαδή έκανα ποδήλατο. Άρχισα να κάνω ποδήλατο κανονικά για ένα διάστημα. Δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω πέσει ποτέ από ποδήλατο. Δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ επίσης. Κάπως αυτό το να πηγαίνω πιο γρήγορα και να έχω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Είμαι πολύ τους πάμε αργά και θα φτάσουμε. Μα έτσι, γι' αυτό αγαπώ και τις χελώνες πολύ και το πάμε τώρα εμείς, ας τρέχουν οι άλλοι. Θα φτάσουμε εμείς.
0: Και Μαρία Φαραντούρη και Ρίτα Σαγκελάριο.
1: Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Ότι δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να λογοκρίνω τα γούστα μου. Ποτέ. Τι ταιριάζει με την καταγωγή μου, είτε ταιριάζει με την εκπαίδευσή μου, είτε ταιριάζει με την εμφάνισή μου. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία?
1: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία? Εγώ θα μιλήσω σαν αυτόν που κάνει σπουδαίες ερμηνείες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνει εμένα μια ερμηνεία, τι με συγκλονίζει? Το ότι αισθάνομαι πως ένας άνθρωπος την ώρα που τραγουδά τραγουδά για μένα. Τον καταλαβαίνω απόλυτα και έχει δίκιο.
0: Έχεις νιώσει ακούγοντας ένα τραγούδι αυτό το λέει αυτός ή αυτή για μένα τώρα?
1: Απολύτως. Θα σου πω και ένα περιστατικό. Εγώ, ας με βάζω πολύ Ουμ Καλσούμ και ακούω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μια μέρα λοιπόν είμαστε με τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Τζεβά, και του λέω: άκου εσύ, εγώ να κλαίω τώρα. Και ενώ ακούμε την Ουμ Καλσούμ, μου λέει: ρε Μάρθα, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά έχει δίκιο. Αυτό αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη ερμηνεία. Σε όποια γλώσσα και να είναι. Να νιώθεις ότι αυτός που τραγουδά έχει δίκιο.
0: Πάμε να ακούσουμε Σακελαρίου μέσω Φριτζίλα.
1: Ναι, αμέ βέβαια, με χαρά.

Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάρθα, η τέχνη κάνει πολιτική.
1: Η τέχνη είναι πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αν υπηρετείς την τέχνη σου με πίστη και πώς να πω, και έχεις στο νου σου να κάνεις καλό, να μην ακούς τι σου λένε, να επιμένεις στο να είσαι ένας καλός άνθρωπος και να κάνεις καλό, είναι μια πολιτική στάση.
0: Όταν τις μέρες των πυρκαγιών είδες εκείνη την εικόνα με εκείνο το φασίστα που κλείδανε ανθρώπους μέσα σε κλουβιά, τι αισθάνθηκες?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σκέφτηκα, ανήκω στο ίδιο είδος, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν και εμένα αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, δεν υπάρχει ούτε, πώς να σου πω, μια μικρή γωνίτσα κάπου μέσα μου να μπορεί να το κατανοήσει. Δεν υπάρχει ούτε μια κρυμμένη κόχη που να μπορώ να καταλάβω τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο αποκτηνωμένος και τόσο... Δεν ξέρω. Ένιωσα στεναχωρημένη, στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Συνεχίζεις να μαθαίνεις ρώσικα?
1: Ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα κάνω μόνη μου. Μετά την πανδημία ξεκίνησα πάλι λίγο δειλά-δειλά, επειδή δουλεύω όμως πολύ και επειδή φέτος ήταν μια χρονιά που είχα να μάθω πάρα πολλά τραγούδια και διαφορετικού ύφους και όλα αυτά, δεν μπήκα πολύ στην αυτή, αλλά τα αγαπώ πολύ, μ' αρέσουν πολύ, είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα και πιστεύω κάποια στιγμή έτσι να καταφέρω να πάω, να μιλήσω εκεί πέρα, να βρεθώ, να μείνω. Ξέρεις, κάπως έτσι, να βρεθώ με Ρώσους, να μπορέσω να κάνω λίγο practice, γιατί τώρα που είναι στο επίπεδο αυτό, το να μην πεθάνω από το κρύο, να μην πεθάνω από την πείνα, άμα βρεθώ εκεί.

0: Αυτή που φωνάζω από πίσω είναι η Αλεξίου.
1: Νομίζω είναι το live που ήμασταν στο θέατρο Βράχων και είναι πριν η Αλεξίου και ο Λαζόπουλος που φωνάζουν από πίσω. Τη χορεύουν και τέτοια. Είναι live, ναι.
0: Σήμερα είναι 3 χρόνια από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.
1: Α, είναι σήμερα, ε?
0: Είναι σήμερα, ναι. Θεωρείς ότι τελειώσαμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί όσες φορές έχω πει ότι τελειώσαμε με κάτι, το βρίσκω μπροστά μου. Και επειδή συμπεριφορές που βλέπω, πώς να το πω, πάντα είναι στη γωνία κάτι και μας περιμένει. Δεν τελειώνεις ποτέ. Δεν τελειώνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, συνοψίζω. Τετάρτη με το Δημήτρη, το Μητσοτάκη.
1: Δημήτρη στο Θέατρο Αθηνά.
0: Και ετοιμάζεται με τη Γαλάνη ανέβασμα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό που κάναμε στο Λυκαβητό και το είχαμε κάνει πέρσι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, θα κάνουμε 2 τελευταίες αποχαιρετιστήριες παραστάσεις με τη Δήμητρα Γαλάνη, μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ όμορφα στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Είναι σπουδαία.
1: Είναι σπουδαία η Δήμητρα. Και 31 Οκτώβρη και 1 Νοέμβρη θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάρθα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και να είσαι όπως είσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
2: Όταν προβάλλεις τη φωκιά και

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα. Όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος.

0: δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa.

0: Ρυθμός. FM στους 102. Διάθεση καλοκαιρινή.
1: Θέα χαλαρωτική.
0: Γεύσεις λαχταριστές.
1: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
0: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
0: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
1: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
0: Τηλέφωνο 22730-62153.
1: See you at Corner.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Iced Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7.
8: Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

ήταν ελάχιστες ήταν οι κακές οι στιγμές μου. Πώς να τις συγχωρήσεις που δεν είχες καρδιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι.
2: Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι.

0: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ, οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

Τα ρούχα αυτά που μια στιγμή ξέχασε σπίτι μου, μονάχα αυτά θυμίζουν πια το αρώμα σου. Όμως δεν ξέρω κι αν το έκανες επίτηδες, για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου. Για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου.

τα ρούχα σου αναπνέουν στην τουλάπα μου. Και μόνο αυτά θα μου θυμίζουν τη μορφή σου. Τα ψυχα ρούχα που μου στέκονται σαν φίλοι μου. Και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου. Και μου μιλούν και τους μιλάω.